0: Αχ, τι ωραία που τα λέει.
1: Νομορφός.
0: Πολύ καλός.
2: Κούκλωση.
0: Να πάμε χοντρά.
2: 1:30.
1: Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένος, τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Στα συντρίμια γρήμια γύρω γύρω φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε συφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το

μόνα. Μια μοντέρνα φυλάκι. Κάποιος πρέπει να μ' ακούσει.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάς και λίγο να σε αγγίξει, μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: τηλέφωνο η Ανάση Μέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, μένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοπούς ertnews.gr και ertteco.gr, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolu@ert.gr. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τα καιρικά μας. 23 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 32 λέει θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Οι πιο υψηλές βέβαια θερμοκρασίες είναι μετά τη 1 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υψηλή υγρασία έχουμε στο 76%. Και ανέμους που πνέουν με 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειαδάκια.

Είχαμε και αυτές τις φωτιές χθες σε τρία σημεία εδώ κοντά στην πόλη μέσα σε 2 ώρες. Ερευνώνται βέβαια τα αίτια. Τρόμαξε ο κόσμος, είναι αλήθεια, γιατί χτυπάει και αυτό το 112. Χτύπησε μέχρι και σε μένα που δεν βρισκόμουν καν στο Βόλο εκείνη την ώρα, αλλά στη γύρω περιοχή. Λοιπόν, αυτό τι θα πει, έχετε το νου σας, έχει πυρκαγιά, είναι κοντά στο σπίτι σας, είναι μακριά, τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάπως πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η χρήση του 112, γιατί στο τέλος θα είμαστε σαν τον Τσομπανάκο, έτσι, που του τρώγει ο λύκος τα πρόβατα. Λοιπόν, για να πούμε λίγα καιρικά ακόμη, πριν πάμε στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, για να δούμε, σήμερα είναι Τετάρτη, ωραία. Γενικά αίθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός και σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο εδώ στη Μαγνησία. Κυρίως βέβαια οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγράφονται στο εσωτερικό της περιφέρειας. Στο Βόλο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός χωρίς αξιόλογα λέει φαινόμενα. Η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στις 22 με 25, στις 9 γύρω στις 28, το μεσημέρι 31-33, από το απόγευμα θα αρχίσει σταδιακή υποχώρηση με περίπου 25 βαθμούς πλέον στις 7 με 8 το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι ασθενής, αρχικά βορειοανατολική, συνέχεια ανατολική και νότιο-ανατολική, κυρίως 1 με 2 μποφόρ. Αυτά για τη σημερινή μέρα λοιπόν. Και αύριο μια από τα ίδια στην ουσία θα έχουμε. Δεν ξέρω, είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία, λίγο παρακάτω. Πάνω κάτω όμως εκεί θα κινηθούμε, τι 32, τι 31 ή τι 33. Οι άνεμοι θα παραμένουν ασθενείς. Πάλι έτσι βορειοανατολική θα είναι και συνέχεια νότιο έως νότιο-ανατολική. Αυτά με τα καιρικά. Πάμε να δούμε και ποιότητα τώρα ατμόσφαιρας. Πάντα σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος Green και ωραία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε φύγει από το πράσινο, γίναμε λιβάδι, για να δω. Έχουμε, λες να έχουμε σπάλι. Αναμένουμε τώρα, αυτό είναι αναμονή, να γεμίσει η σελίδα. Λοιπόν, ναι, δεν είμαστε πλέον εκείνο το βαθύ πράσινο. 14,07 είμαστε μιλιγκράμμα αυτή την ώρα, 11,39 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Βλέπετε, ήταν και φωτιές χθες, μπορεί και αυτές να συνέβαλαν στην αύξηση των μικροσωματιδίων. Για να πάω λίγο και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Λοιπόν, αυτοί παραμένουν στο πράσινο. 9,67 μιλιγκράμμ αυτή την ώρα, 4,24 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα, με το ημερήσιο όριο του, που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, αφήνουμε καιρικά και ποιότητα ατμόσφαιρας, ερχόμαστε στη σημερινή μέρα, που είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Τι κάνουμε δηλαδή σήμερα? Σήμερα τιμάτε το προσωπικό που εμπλέκεται λέει, στην ανατοπλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και να αποτίσουμε φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Η 19η Αυγούστου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, επειδή την ημερομηνία αυτή του 2003 ο ειδικός απεσταλμένος στο ΙΕ στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρτζιο Βιέιρα ντε Μέλο και 21 συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη.

0: 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 ρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1980, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Και 2016, η Καταρίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου με επίδοση 4,85 μέτρα. Και συνεχίζει βέβαια η Καταρίνα Στεφανίδη και μετά τη γέννηση του παιδιού τους, έτσι, στους στίβους. Μια χαρά τα πήγε στο Πανευρωπαϊκό. Τώρα, το 1883 γεννήθηκε η Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος συγκροτήματος Deep Purple. Και το 1968 ο Νικόλος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Το 1975 έφυγε ο Χριστόφορος Θεοφύλου, γνωστός ως Jim Londos, παγκόσμιος πρωταθλητής στην Πάλη, το κάτσα από το 1930 στο 1946. Και το 2016 ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά ασθένεια από την οποία πέθανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν, φίλες φίλοι, επιστροφή στο παρόν. Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 19 Αυγούστου του 1945, γεννήθηκε ο Ιαν Γκίλαν, ένας από τους πιο χαρισματικούς τραγουδιστές στην ιστορία της hard rock και heavy metal μουσικής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο frontman των Deep Purple, σφραγίζοντας τον ήχο του συγκροτήματος κατά τη χρυσή του εποχή. Εντάχθηκε στο group το 1969. Η φωνή του απογείωσε εμβληματικά άλμπουμ όπως τα In Rock, Machine Head και το ζωντανό Made in Japan. Τραγούδησε σε ύμνους όπως το Smoke on the Water, το Highway Star και το καθηλωτικό δεκάλεπτο έπος Child in Time.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε τον Αθηναϊκό Καθημερινό. Υψηλός πληθωρισμός, ροκανίζει καταθέσεις, πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δις από το 2022. Περίπατος 6 ώρων στο διάστημα, προσέγκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενη, έφυγε ένας εραστέχνης της γνώσης Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, επόμενο crash test στο καλώδιο, άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά, με μικρό καλάθι ξεκινά φέτος ο Τρίγος, στο χωριό που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή, νέα πρέσβυρα του Ισραήλ στην Αθήνα, η Disney αντεπιτίθεται, είπα στα χαμηλότερα επίπεδα η δημοτικότητα Τραμπ, και αδε ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Και από την Καθημερινή πηγαίνω στα νέα. Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, λέει, κα ομόλογα, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Δήλωσε, το κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Οι πληγές ψυχής μετά τις πυρκαγιές, αόρατα εγκάβματα. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς 1937-2026, πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Μέση Ανατολή, ο Τραμπ καίει τους συμμάχους του, αλλά χειροκροτεί τον Ερντογάν. Είπα Κίνα, νέος ψυχρός πόλεμος για χάρη της ΑΗ. Δήλωσε το κέντρο του κόσμου, το είπε αυτό, είναι στο Αιγαίο. Λοιπόν, συνεχίζω με απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62, τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός 26. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους και πρώην δέκο τράπεζες. Η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού, 2,5 δις ευρώ ετησίως. Ο Τρόπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θανατηφόρα αλλά άγνωστη ασθένεια που θερίζει τη Βρετανία. Διέγραψε Κασιμάτη και ζητά την έδρα από τη Γεροβασίλη, η Ρένα πήρε το όπλο της. Τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Μεταμορφώνεται το παραλιακό του τμήμα Χανίων Ηρακλείου. Η μισή δουλειά έγινε για την ΑΕΚ στη Σόφια. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Μάλιστα. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για δύο ανοιχτά μέτωπα. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για τη δεξιά. Για το δεξιό μάλλον ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Εφημερίδα, ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, σήμερα στη Ριτσόνη η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Πρόορη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό. ΣΥΡΙΖΑ, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Πτώση ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελαβία της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League στην Αθήνα το ειστήριο. Ρίζοσπάστης τώρα, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το εμπεριαλιστικό σφαγείο. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕ θα ανεβάζουν στροφές στα συνδικάτα για τη μεγάλη κινητοποίηση. Ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου, σως εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφο σε Γεροβασίλεια, κολεπτόμενοι σκηνοθέτες, πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το έκτο γελ Καβάλας. Μανιφέστο. Κουτσί, πάπια. Νίκος Ανδρουλάκης, η κλεψίδρα γύρισε. Χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Εδέησε να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή, συνήγορος πολίτη, ανακοίνωσε για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Κουβέντα για το αριστερό και ακροαριστερό μπούλινγκ κατά τουριστών από το Ισραήλ. Η παραβίαση αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματικές ποινές, λέει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης.
Επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς σε εξέλιξη δοκιμαστικές διαδρομές. Στάμα γκρίς, η παραοικονομία δεν είναι βραχυχρόνια μίσθωση. Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, περισσότερη μάθηση έξω από την τάξη. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Κόντρα νιού στο ναυάγιο, στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμο, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Τρεις και κούκο στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Αλεπουάν, Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Επίθεση από Ελλάς, εργασιακός μεσαίωνας στον τουρισμό με πολύ ωραίες βάρδιες, απλήρωτες υπερορίες και εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Απελεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Επίσης από το Contra News, 52.325 δις ευρώ τα χρέη των μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ. Αυξάνονται οι οφειλέτες. Δύσκολη στέγη, αποκαλυπτική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό παράδοξο στην Ελλάδα. Να σας πω και την αυτεμπορική, η οποία γράφει επιστροφή στο σημείο 0, γεωπολιτικά μέτωπα. Στο Μαντρί για 2 χρόνια εκτινοτροφία, ευλογιά 565.585 εγωπρόβατα θανατώθηκαν. Τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει ζημιά, 20 Αυγούστου 2024 το πρώτο κρούσμα, έτος φοροελαφρύσεων το 27, εξαγορά πλασματικών ετών και για επικουρική σύνταξη. Ρύθμιση στη Βουλή θα προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι και από τον τύπο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τοπικό, έχω μόνο έναν ταχυδρόμο να σας πω. Σε κλειό εμπρισμών ξέσπασαν 3 φωτιές η μία μετά την άλλη στο Βόλο. Η λευκή νύχτα πλησιάζει για την εμπορική αγορά, βανδαλισμοί χωρίς τέλος σε δημοτικά ποδήλατα, 3η φορά στο Εδόλιο σε λίγες μέρες. Έφυγε από τη ζωή ένας χαρισματικός δάσκαλος, απεβίωσε ηλικία 89 ετών ο Ντίνος Ζούμπος, απεβίωσε η Βυργενία Θανασοπούλου, μια γιαγιά ηρωίδα, αδέλου και έτωσε τσιπουράδικο στο Βόλο για χύμα τσίπουρο. Νομίζω αυτά είναι και από το τοπικό. Εδώ κομμάτι, τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη φωτιά που από ό,τι φαίνεται κάποιοι βάλανε σκοπό να κάψουν την περιοχή. Σε τρία σημεία έβαλαν φωτιά, έτσι κοντά στην πόλη. Εκδηλώθηκαν η μία μετά την άλλη σε δασικές εκτάσεις τα Ιβαλιώτικα, Σωρό και στις κεραίες Σαλικές. Και φυσικά σήκωσαν όλο τον κόσμο στο πόδι. Είχαμε άμεση βέβαια παρέμβαση και από δυνάμεις επίγειες αλλά και εναέριες για να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Στην πυροσβεστική στις 6 το απόγευμα χτύπησε για να ειδοποιήσουν για αυτή τη φωτιά. Μη σας πω ότι την έβλεπα από τη θάλασσα. Τέλος πάντων, μεγάλη κινητοποίηση, μέχρι τροχονόμους είδα. Θα μου πεις τώρα τι δουλειά έχουν οι τροχονόμοι στη φωτιά. Χρειάζονται και οι τροχονόμοι. Πέρασα από εδώ, πήγαινα από εκεί, ξέρουν τους δρόμους. Δεν τους βλέπουμε στους δρόμους, τους είδαμε όμως στη φωτιά τους τροχονόμους. Λοιπόν, είχαμε τροχονόμους. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Όσοι παρακολουθούν τα γεγονότα, ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Γλιτώσαμε από αυτό, δεν ξέρω δηλαδή πόσο θα γλιτώνουμε από αυτές τις ιστορίες και από αυτούς τους ανθρώπους, για καθώς βέβαια τώρα γίνονται έρευνες για να δουν τι γίνεται. Επιποδός ο μηχανισμός, έτσι, και της πυροσβεστικής, και η περιφέρεια ήταν εκεί και ο Δήμος ήταν εκεί και μηχανήματα είχαν εκεί. Λοιπόν, κάηκε και ένα μαντρί, το οποίο δεν είχε όμως μέσα ζώα, και από ό,τι μας έλεγε κάτοικος περιοχής, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Ευτυχώς η φωτιά γύρισε προς τα πίσω για να πάει προς Δημήν και Σέσκλο και δεν κατέβηκε κατά εδώ που ήταν, λέει, κατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως, ήταν εκεί η Φρόσο Παύλου, πρώτα την κυρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, να δούμε τι της είπε. Ήταν σε εξέλιξη η φωτιά τότε.
1: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, εμένα εδώ την Αντιπεριφερειάρχη και τους συνεργάτες μας, βρισκόμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή. Έχουμε ειδοποιήσει και εμείς για τα μηχανήματα έργου. Βοηθούμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως γνωρίζετε, συντονισμένοι με το Δήμο. Ήδη έχουμε κάνει βέβαια και τα συντονιστικά μας για τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Είναι δύο πυρκαγιές. Η μία φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχει στη Χαράδρα άλλη μία αιστεία. Και νομίζω ότι προσπαθούν πάρα πολύ και τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, οι επίγειες δυνάμεις και όλοι μαζί είμαστε συντονισμένοι ώστε να σβήσει.
2: Κυρία Παπαδημητρίου, η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ήχησε το 112, πολύ γρήγορα είδαμε και τα εναέρια μέσα να έχουν κινητοποιηθεί. Θα λέγατε ότι υπάρχει η ετοιμότητα έτσι ώστε πραγματικά...
1: Πολύ μεγάλη ετοιμότητα υπάρχει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κεντρικά από την Αθήνα, συντονισμός απόλυτος με τους Δήμους την Περιφέρεια, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, το να υπάρχει αυτή όλη η προσπάθεια και να γίνεται πάρα πολύ σύντομα. Αυτό μόνο, η πρόληψη δηλαδή μιας πυρκαγιάς να μην επεκταθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Για την ώρα η περιοχή μας θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο αναφορικά με τις φωτιές. Θορυβηθήκαμε από αυτή του Αγίου Λαβρεντίου, ναι, σήμερα με το 112, αλλά γενικώς η εικόνα...
1: Ναι. Η εικόνα είναι καλή γενικά, δηλαδή και στον Άγιο Λαβρέντιο που είχα μεταβεί, είδα ότι έδρασαν πάρα πολύ γρήγορα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πραγματικά πρέπει να συγχαρώ το σώμα και εδώ τον κύριο Μπαλαντίνα και όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική πλέον. Όλοι σε πολύ καλύτερη ετοιμότητα από ό,τι παλιά, και βλέπουμε ότι και τα εναέρια βοηθούν πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτά δίνουν και γρήγορα το καλό αποτέλεσμα.
0: Λογικό να δίνουν γρήγορα το καλό αποτέλεσμα τα εναέρια. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε, και τον θυμάστε τον κύριο Τεζάκη από τους κτηνοτρόφους, που έχασε και αυτός αρκετά ζώα στην Ευλογιά. Λοιπόν, που και ανέφερε στη Φρόσο για αυτό το μαντρί που σας έλεγα ότι πήρε φωτιά και κάηκε.
3: Δυστυχώς είχαμε άλλη μια ζημιά πάνω στα τεράστια προβλήματα του κλάδου. Άλλο ένα μαντρί στην περιοχή κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς δεν είχε μέσα ζώα. Έτσι, αλλά σαν ζημιά συνεχίζουμε να παθαίνουμε ζημιές λόγω της κατάστασης που έχουμε στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς, το ξαναλέμε, δεν είχε ζώα και δεν καήκαμε και κτηνοτρόφοι όπως έχουμε δει σε άλλες περιοχές.
2: Πόσα ήταν μεγάλη η ζημιά που έχετε υποστεί?
3: Το μαντρί περίπου ήταν 500 με 600 τετραγωνικά. Αν βάλουμε το τετραγωνικό, 45 με 50 ευρώ, κάπου εκεί βγαίνει το τετραγωνικό.
2: Τώρα περιμένετε την πυροσβεστική.
3: Η πυροσβεστική,
2: έχετε κάποια...
3: Ευτυχώς και είναι τα παιδιά εδώ Έτσι και μπράβο στην πυροσβεστία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά και πέρυσι που είχαν ξαναβάλει φωτιά. Ήταν τόσο γρήγορη, τόσο εξυπηρετική και γλιτώσαμε τα επόμενα μαντριά. Αυτό ήταν ένα μαντρί το πιο μικρό που υπάρχει εδώ. Έτσι που οι φωτιές ήταν τρεις και δεν το προλάβανε. Και πάλι τα ελικόπτερα πέσανε αμέσως πάνω να τους σβήσουν. Και κάηκε μόνο το μαντρί και γύρω-γύρω, τίποτα άλλο.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή αυτή η φωτιά τι είναι, είναι εμπρισμός, κάποιος...
3: Η φωτιά μόνη της δεν παίρνει. Και αν πάρει, θα πάρει μία φωτιά μόνη της. Τώρα, στο ξεκάρφωτο, εκεί που δεν περνάνε αμάξα, που δεν έχει κυνηγούς, που δεν έχει τίποτα, η φωτιά μόνη της δεν παίρνει.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να μιλήσουμε όμως με ένα κάτοικο της περιοχής των Νέων Παγασών που και εκείνος έλαβε το 112. Υποθέτω θορυβηθήκατε, κύριε Βιδανόπουλε, πρόεδρε του Εξοραϊστικού Συλλόγου της περιοχής. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Μανώλη. Τι να κάνουμε. Όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστροφικές, μπορώ να πω, καταστάσεις, τι να πω. Εδώ τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη χειροτερεύουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν γεννηθεί για την καταστροφή. Διότι με τέτοια μποφόρ που είχε ο άνεμος σχεδόν σε μηδενική βάση, δεν μπορεί να γίνει μια φωτιά απέναντι εκεί πάνω από τα μπελάκια, την περιοχή. Και το ευτύχημα είναι ότι δεν έκανε προς τα κάτω η φωτιά.
0: Ναι.
4: Εάν έκανε προς τα κάτω η φωτιά, θα καίγονταν όλος ο οικισμός των αμπελακίων εκεί. Είναι δηλαδή θλιβερή η κατάσταση αυτή που επικρατεί από διάφορους, θα μου τρέπεστε να πω, ανώμαλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν σκέφτονται τίποτε. Ενώ συγχρόνως που η φωτιά έκανε προς τα κάτω Δημήλη και Σέσκλο, αυτομάτως έγινε εμπρισμός και στην Κρυθαριά από ό,τι πληροφορήθηκα.
0: Ναι, σε άλλα δύο σημεία στην πορεία, συνέχεια.
4: Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν είναι εξαιτίας καιρικών φαινομένων και. Αυτά είναι από εμπρισμούς, πιστεύω. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει, κυρία Μανώλη, είναι το εξής. Το έχουμε επισημάνει σαν σύλλογος. Πρέπει σε τέτοια σημεία, βέβαια όχι επάνω στο βουνό, αλλά ειδικά σε οικισμούς, όπως είναι των Αμπελακίων, όπως είναι των Πευκακίων, μέσα εκεί στα Πευκάκια, στον τρίτο πνεύμονα εννοώ, το οποίο έχουν γίνει σπίτια και δεν ξέρω πώς θα επιτρέψαν αυτά τα σπίτια μέσα σε μια τόσο δασόδη περιοχή να κτίζονται σπίτια και ειδικά σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι τρονοί δεν υπάρχουν, που έπρεπε τουλάχιστον η πολιτική προστασία να έχει μεριμνήσει, να έχει συνεννοηθεί με τους συλλόγους που υπάρχουν, οι οποίοι σε κάθε τέτοια, δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι τα καιρικά φαινόμενα, είναι σεισμοί, λυγμοί που λένε, καταποντισμοί, να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει πρόγραμμα, πού ακριβώς θα απαιτηθεί ο καθένας, διότι υπάρχουν και ανήμπορα άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτά τα έχω επισημάνει επί χρόνια. Δυστυχώς όμως, καμιά συνεργασία δεν υπάρχει με την πολιτική προστασία. Και αυτό το καταγγέλλω. Η πολιτική προστασία, τι δηλαδή νόημα έχει να λέγεται πολιτική προστασία? Δεν είναι να προστατεύει πρώτα τον πολίτη και έπειτα τα περιουσιακά του στοιχεία? Εάν καεί το δικό μου το σπίτι, είναι σαν να καταστρέφεται και ο ίδιος ο εαυτός μου. Δυστυχώς έχουν καεί μαντριά, έχει καεί το ένα, έχει καεί το άλλο. Αυτά δεν επανέρχονται πλέον. Δεν ξέρω. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούνται. Και να υπάρχει και η συνεννόηση μεταξύ των φορέων, των συλλόγων, ούτως ώστε σε όποιο καιρικό φαινόμενο, όπως είναι και με τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, με τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι παρόν. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συνεργασία, καμία συνεννόηση μέχρι στιγμής.
0: Το θέμα είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι θα πρέπει σε τέτοιες περιοχές πρώτον να μην γίνονται κατοικίες ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, πρέπει να υπάρχει αυτός ο συντονισμός με ποια λογική. Δεν είναι μόνο ο συντονισμός που γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, γίνονται τα στο, συνεδριάζουν τα όργανα ή σε επίπεδο δήμων. Πρέπει να ξέρουν όλοι σε κάθε κομμάτι τι υπάρχει μέσα, ποιος είναι, ποιος ζει, τι θα γίνει αν προκύψει κάτι. Και φυσικά δεν το συζητάμε ότι πρέπει να υπάρχει υποδομή με κρουνούς και οτιδήποτε άλλο για να μπορούν να σβήσουν, έτσι, τις φωτιές.
4: Μα κυρία Μανώλη, όταν υπάρχουν επάνω στα Πευκάκια κρονοί, ξέρει κανένας να τους χειριστεί μέχρι να έρθουν τα μέσα ή πυροσβεστικής, ή τα αέρια, ή τα επίγεια μέσα για να κατασφίσουν τη φωτιά. Ενώ, εάν υπήρχαν και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τα χειριστούν, μέχρι να έρθουν αυτά τα πυροσβεστικά μέσα, θα υπήρχε κάποια, πιστεύω, ωφέλεια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, σίγουρα από μια καλή κατάσταση μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη. Δεν το συζητάμε. Βέβαια. Πάντα υπάρχει Βέβαια. Το καλύτερο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία πλέον είναι πάρα πολύ συχνά. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Δεν είναι καιρικά φαινόμενα. Δεν ήταν ο καιρός τέτοιος που να επιτρέπει την εκδήλωση πυρκαγιών. Εντάξει.
4: Όχι.
0: Φαίνεται ότι έχουμε εμπρισμούς επίτηδες. Εντάξει, τρέξτε ποδαράκι μου και πληρώστε Έλληνες για να σβήσετε τις φωτιές που άναψαν οι ανεγκέφαλοι, το λιγότερο.
4: Μπράβο. Διότι επάνω εκεί, κυρία Μανώλη, επειδή εγώ τα μέρη τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί τα έχω γυρίσει όλα σαν που είμαι πρόεδρος του συλλόγου, δεν υπάρχουν εκεί πάνω εκεί ούτε οικόπεδα να έχουν πετάξει σκουπίδια, ούτε τίποτε. Δεν δικαιολογείται, ούτε υπάρχουν σπινθήρες από το ρεύμα, από το ένα το άλλο. Είναι καθαροί εμπρισμοί οι οποίοι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βιδενόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνω έκκληση προς όλους τους φορείς να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των κατοίκων της κάθε περιοχής, γιατί πρέπει να προλαβαίνουμε και όχι μετά να ψάχνουμε να βρούμε να είμαι την καταστροφή να μπορέσουμε να την επουλώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Να την επουλώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ

Και είμαστε και σε περίοδο έτσι διακοπών και λείπει και προσωπικό από το Δήμο, ο οποίος με ό,τι δυνάμεις τέλος πάντων μπορούσε να διαθέσει πήγε να βοηθήσει χθες ενώ στη φωτιά να συνδράμει. Χθες είχαμε επίσης και ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή που ήταν της Νέας Αγχιάλου. Μία κυρία που εργάζεται ως επόπτρια στο Πολυδύναμο Τμήμα της Νέας Αγχιάλου έπεσε, λέει, καθώς κατέβαινε από το κουβούκλιο του απορριμματοφόρου για το άδειασμα κάδων, χωρίς, όπως καταγγέλει το Προεδρείο του Συλλόγου των Εργαζομένων ΣΟΤΑ, η εργασία αυτή είναι αποτελεί αντικείμενο των καθηκόντων και της ειδικότητάς της. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να πέσει ένας άλλος άνθρωπος, αλλά συγκεκριμένη λογικά πήγε να καλύψει ένα κενό. Μπορεί να μην ήταν και ειδικά εκπαιδευμένη, να μην θυμόταν πώς ακριβώς να κάνει τις κινήσεις για να κατέβει, να ανέβει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν ήταν η δική της η δουλειά αυτή. Απλά πήγαινε για να καλύψει τις ανάγκες τις συγκεκριμένες. Ήταν μια προγραμματισμένη διαδρομή, λέει, από τις 6 το πρωί από την Νέα Αγχιέλου προς τη Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Η κυρία αυτή μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, όπου της έγινε, λέει, τα απαραίτητα ράματα στο κεφάλι και συνέχεια πήγε στο σπίτι της. Και φυσικά εδώ πέρα αυτό το οποίο λέει ο σύλλογος είναι ότι θα πρέπει να προσληφθεί προσωπικό. Έχουμε και προσωπικό που λείπει, έχουμε και παλιό στόλο και γενικότερα από ό,τι φαίνεται πάμε για ειδικοποιήσεις. Ήδη τουλάχιστον στην περιοχή μας νομίζω και η Σκιάθος και ο Δήμος Αλμυρού έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους εργολαβίες στην καθαριότητα. Λοιπόν, και θα μπορεί να το κάνουν και άλλοι βέβαια, γιατί ίσως αυτό τους συμφέρει και καλύτερα. Τα νησιά λένε ότι εμείς είμαστε το καλοκαίρι, ας πούμε, που έχουμε περισσότερο κόσμο, τότε τον χρειαζόμαστε, τότε κλείνουμε την εργολαβία, ξέρω, για κάποιους

0: Μήνες, δεν το θέλουμε το χειμώνα, το χειμώνα ξέρω εγώ τον καλύπτουμε και μόνοι μας, έτσι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τώρα, για να πάω και στη τηλεφωνική μας γραμμή και να καλημερίσω τον κύριο Τάσο Τσιαπλέ, τον επικεφαλής της ΛΑΣΤΟ Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Και στους ακροατές που μας έχουν.
0: Υποθέτω βέβαια τέτοια περιστατικά γίνονται παντού ανά τη Θεσσαλία, έτσι, εργατικά δηλαδή τέτοια ατυχήματα, δυστυχώς δηλαδή και στους Δήμους.
1: Όταν η πολιτική που κυριαρχεί θεωρεί κόστος της ανθρώπινης ανάγκης αλλά και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, τα εργατικά ατυχήματα που είναι εργοδοτικά εγκλήματα ουσιαστικά, πολλές φορές κοστίζουν την ίδια τη ζωή των ανθρώπων, έχουν καταγραφεί άπειρα όλα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται. Και η έκφραση αυτή και στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αυτή η πολιτική που λογίζει τις ανθρώπινες ζωές σαν κόστος.
0: Ναι.
1: Και δεν παίρνει τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας της ζωής των εργαζομένων.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε όμως και στο θέμα για το οποίο μας στείλετε και σχετική ανακοίνωση και αναφέρομαι, γιατί χθες μιλούσαμε και γι' αυτό με τον Δήμαρχο εδώ Σκοπέλου, και έλεγε πόσο καθυστερεί και πόσο ακόμα θα πρέπει και επιθυμεί να γίνουν και να δημοπρατηθούν και τα υπόλοιπα έργα στο νησί και να έχουμε ένα καινούριο δίκτυο για να μην έχουμε διαρροές και αμέντες σωλήνες γενικότερα. Λέτε για έργο το οποίο καθυστερεί στο νέο κλίμα Σκοπέλου, αντικατάσταση του δικτύου.
1: Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση ακόμη ενός πολύπαθου έργου που έπρεπε να έχει παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2024. Βαδίζουμε προς τον Σεπτέμβριο του 2026. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και νέα παράταση σε αυτό το έργο μετά από διάφορες δικαστικές διαμάχες που υπήρξαν στο παρελθόν σχετικά με τους εργολάβους. Είναι μια έκφραση ακόμα αυτής της πολιτικής που τα πάντα παραδίδει στους εργολάβους, στους ιδιώτες οι οποίοι θησαυρίζουν και εκτελούν όλα τα δημόσια έργα. Αλλά όταν πρόκειται για υποδομές που σχετίζονται με λαϊκές ανάγκες, υπάρχει αυτή η τεράστια καθυστέρηση. Και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή αυτό συνέβαινε και από τη σημερινή το ίδιο βιολί. Και έτσι έχουμε λοιπόν 2 χρόνια μετά από την ημερομηνία της παράδοσης να ετοιμάζουν να δώσουν και 4η συνεχόμενη παράταση για ένα τόσο σημαντικό έργο για τους νησιώτες εκεί της Σκοπέλου.
0: Ναι, ναι. Μακάρι, αυτό λέει και ο Δήμαρχος, ότι εδώ υπάρχει θέμα με τους εργολάβους γενικότερα και με τις τιμές γενικότερα που δίνουν και πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Εδώ είχαμε και δικαστικές διαμάχες. Τρέχα γύρευε, είναι ουμπλέξεις με αυτούς τους ανθρώπους γενικότερα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, πραγματικά. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Σιαπλέ, μ' ακούει ο κύριος Σιαπλές. Έπεσε η γραμμή, Παναγιώτη.

0: Έχασα χαρτικά, δεν έχω... Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον κύριο Τσιαπλέ για να ολοκληρώσει λίγο το σκεπτικό του για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο.
1: Έλεγα το εξής, όταν οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και της περιφέρειας και αντίστοιχα των Δήμων και η έλλειψη του τεχνικού εξοπλισμού είναι καθεστώς πια, αυτό το αποτέλεσμα θα έχουμε. Να καθυστερούν με τόσο μεγάλους χρόνους παράδοσης όλα τα έργα υποδομής που σχετίζονται με τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό απαιτούμε να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό εργατοτεχνικό και επιστημονικό και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα έργα οι ίδιοι οι Δήμοι και οι ίδιες οι περιφέρειες.
0: Καθόλου σε εσάς εκεί στην περιοχή της, της Λάρισας έχουν γίνει συμβάσεις με ιδιώτες?
1: Μόνο με ιδιώτες.
0: Όχι, εννοώ για τον τομέα της καθαριότητας τώρα που μιλούσαμε πριν.
1: Και με την καθαριότητα υπάρχει στους περιφερειακούς δήμους, εκτός από το Δήμο Λαρισαίων. Στους περιφερειακούς δήμους είναι σχεδόν παντού ιδιώτες μέσα. Ναι. Αντίστοιχα στο Δήμο της Λάρισας είναι στο πράσινο. Προχθές συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια μεγάλη εργολαβία που παραδίνεται στους ιδιώτες.
0: Ναι, και είδα ότι είχε έντονη αντιπαράθεση, αλλά τελικά αφού είχαν την πλειοψηφία ή της Δημοτικής Αρχής το πέρασαν.
1: Το πέρασε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεχίζει και η σημερινή Δημοτική Αρχή στον ίδιο χαβά. Και κοκορομαχίες είναι αυτά. Στην ίδια πολιτική είναι ορκισμένη, απλά ο καθένας έχει τη λογική ότι εγώ τα κάνω καλύτερα από τον επόμενο ή από τον προηγούμενο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κύριε Τσιαπλέ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το Ethnos Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Έλεγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα επανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Χαλαρά, χαλαρά, φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μενούλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και θα πάμε ως το νοσοκομείο του Βόλου, στο οποίο έχουμε οργασμό εργασιών. Εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη αρκετά έργα, μεταξύ αυτών και την ολοκλήρωση του καινούριου ΤΕΠ. Ακολουθούν εγκαίνια, εντάξει. Υποθέτω λοιπόν ότι έχουμε οργασμό εργασιών, κυρία Καρακασίλη, πρόεδρε του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ακριβώς όπως το είπατε, έχουμε έναν οργασμό εργασιών. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας του καινούριου ΤΕΠ. Δεν θα έλεγα ακριβώς καινούριο, θα έλεγα ανακαινισμένο. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ο σωστός όρος, γιατί χρησιμοποιήθηκε ο παλιός χώρος του ΤΕΠ και ανακαινίστηκε πλήρως.
0: Δεν χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω τετραγωνικά, δηλαδή είναι περιορισμένο στο ακριβώς το χώρο που ήταν.
1: Χρησιμοποιήθηκε μόνο ο χώρος που χρησιμοποιούνταν ως βραχεία νοσηλεία, που ένα μέρος του ανήκε στο ΤΕΠ και ένα μέρος στη βραχεία νοσηλεία, ουσιαστικά δηλαδή κάποια 2-3 επιπλέον δωμάτια, ναι. Δωμάτια, τώρα έχει αλλάξει όλος αυτός ο χώρος, που είναι αυτά το επιπλέον στο ΤΕΠ. Ναι. Αλλιώς χρησιμοποιήθηκε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά, δεν γκρεμίζεται με κάτι.
0: Απλά υπάρχει άλλος σχεδιασμός, να υποθέσω, ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει πλήρης διαφορετικός σχεδιασμός. Έχει γίνει μια εξαιρετικά καλή ανακαίνιση. Mm-hmm. Ο κόσμος του Βόλου θα δει ένα ολοκένουργιο ΤΕΠ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή. Οι χώροι έχουν αλλάξει, είναι σε πιο μοντέρνο στυλ, όλα καινούρια, θα το δει και ο κόσμος του Βόλου. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά κατ' εμέ. Τώρα η ποιότητα θα το δείξει ο χρόνος, έτσι. Να. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, το κατά πόσο έγιναν σωστά οι εργασίες και τα λοιπά και πόσο θα αποδώσει αυτό ο χρόνος, όπως λέμε.
1: Ναι, στην πορεία ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό το φαίνεσαι είναι εξαιρετικά ωραίο.
0: Ωραία. Άρα εσείς τι κάνετε τώρα αυτή την περίοδο, γι' αυτό λέω εγώ. Τι εργασίες, δηλαδή δεν μιλάω τώρα για τους εργαζόμενους οι οποίοι έστησαν αυτά που ήρθαν να παίξουν με συνεργεία. Μιλάω για εσάς που είστε στο νοσοκομείο, άλλοι νοσηλευτές, άλλοι εδώ, άλλοι εκεί. Τι σας έχει ζητηθεί, τι κάνετε.
1: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ζητήθηκε να γίνουν τα εγκαίνια περίπου μέχρι τη ΔΕΘ, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ θα πρέπει να γίνουν τα εγκαίνια. Mm-hmm. Αυτό έχει ζητηθεί από το νοσοκομείο. Θεωρούμε βέβαια ότι όλο αυτό η ταχύτητα που επιθυμούν, και εντάξει εμείς θα δεχτούμε ευγείες, εντελές και θα υπακούσουμε εννοείται, είναι λίγο άκερο από την άποψη ότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα ακόμα και είναι περίοδος αδειών. Ναι. Οπότε χρειάστηκε και κάποιοι συνάδελφοι να διακόψουν την αδειά τους. Μιλάμε για ένα ΤΕΠ που αυτή τη στιγμή ήδη δούλεψε φέτος το καλοκαίρι με 5 άτομα λιγότερα προσωπικό. Και καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό του ΤΕΠ θα υπομειστεί το κύριο βάρος της μετακόμισης στο καινούριο ΤΕΠ.
0: Ναι.
1: Όσο και αν βοηθήσουμε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, εμείς δεν μπορούμε ουσιαστικά να τους οργανώσουμε ένα τμήμα που πρέπει να το οργανώσουν οι ίδιοι που θα το δουλέψουν. Οπότε όλο το βάρος θα πέσει πάλι στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΤΕΠ. Και καταλαβαίνετε ότι η περίοδος αδειών είναι λίγο δύσκολο τώρα. Και να κόβουμε άδειες συναδέλφων και να περιορίζουμε και να παίρνουμε προσωπικό που ήδη δουλεύει. Θα μπορούσε όλα αυτά να γίνουν και σε δεύτερο χρόνο, να γίνει με πιο άνεση χρόνο. Αλλά από τη στιγμή που δεχτήκαμε αυτή την πίεση, θα υπακούσουμε στις εντολές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι από αυτό το ΤΕΠ που λειτουργεί αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλο το υλικό να μετακινηθεί και να οργανωθεί στο καινούργιο χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καινούργιος χώρος, ναι μεν έχει καινούργια κρεβάτια, καινούργια γραφεία κτλ, αλλά το υλικό θα πρέπει να μετακινηθεί. Και κακά τα ψέματα, το ΤΕΠ δεν δουλεύει με το χώρο, ούτε με τα γραφεία, ούτε με τα κρεβάτια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δουλεύει με το προσωπικό του. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Τον καλύτερο χώρο να έχεις, αν δεν έχεις προσωπικό, παροχή υγείας δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς τα προβλήματα με το προσωπικό παραμένουν, δεν ενισχυθήκαμε, τα επικουρικά καθυστερήσανε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι μέσα στον Ιούλιο ακόμα γινόντουσαν οι αιτήσεις και δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, ενώ εμείς και εγώ ήμασταν μέσα στο καλοκαίρι για το επικουρικό προσωπικό, και κάποια λίγα άτομα που ήρθανε δυστυχώς πάλι έγινε ίδια, ακολουθήθηκε η ίδια πολιτική από τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Είδαμε πάλι άτομα να κατευθύνονται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέως τύπου βογγίξαν όλο το καλοκαίρι και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βγάλουν τις άδειες.
0: Και αυτό γιατί είναι καινούργιοι και δεν ξέρουν τη δουλειά.
1: Λάθος.
0: Όχι.
1: Τα καινούργια άτομα θα πρέπει να μπουν στα βαρέως και να μάθουν τη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, για να αποκτήσουν εμπειρία. Στα ελαφρότερα τμήματα πηγαίνουμε το πιο κουρασμένο προσωπικό, έτσι, το οποίο πρέπει να πάρει και μια ανάσα και από τη βάρδια και από την βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα πολιτικής και είναι λάθος. Διαφωνούμε. Δηλαδή ήσαν δύο άτομα τις τελευταίες μέρες, νέοι, πρωτοδιοριζόμενοι, και βρεθήκαν και οι δύο σε ένα τμήμα που δεν θα έπρεπε να βρεθούν και το οποίο έχει ήδη πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι πρέπει.
0: Αυτό είναι θέμα της...
1: Είναι λάθη φοβερά τη στιγμή που υπήρχαν τμήματα που πραγματικά βγάλανε και την τελευταία τους άδεια οριακά. Δηλαδή βάλαν πλάτη όλοι οι υπόλοιποι για να πάρει ο καθένας άδεια.
0: Ναι.
1: Το έχω δει να γίνεται χιλιάδες φορές από το νοσοκομείο και δυστυχώς πια με τα χρόνια ο κόσμος κουράζεται όλο και περισσότερο.
0: Και αυτό είναι μία απόφαση, ας πούμε, της προϊσταμένης νοσηλευτικής υπηρεσίας.
1: Της διεύθυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας. Εντάξει, αυτά θα πρέπει λίγο να υπάρχει πια περισσότερη προσοχή. Περιμένουμε λοιπόν όταν θα έρθουν τα επικουρικά με το καλό, γιατί πιστεύουμε τώρα πια ότι θα δρομολογηθούν. Για μόνιμους δεν μιλάμε, γιατί ξέρουμε ότι η μόνιμη μπορεί να βγαίνει η προκήρυξη, μπορεί να έρθουν μετά από ένα χρόνο, μπορεί και μετά από δύο. Το έχουμε δει αυτό. Έχουμε δει και μετά από, και από τρία και από τέσσερα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον το επικουρικό, αυτή τη φορά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει σωστή κατανομή στα βαρέου τύπου. ΤΕΠ, παθολογικές, χειρουργική, ορθοπαιδική. Δηλαδή αυτά είναι τα τμήματα που έχουν πραγματικά ανάγκη να μπουν τα νέα παιδιά και να βοηθήσουν. Έχει γεράσει το προσωπικό αυτό του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε καταλήξει να δουλεύουν γερασμένα άτομα στις βάρδιες. Εντάξει, εκεί χρειάζεται το νέο αίμα για να υπάρχει ανανέωση η σωστή. Και το καινούριο ΤΕΠ θα χρειάζεται να ενισχυθεί. Ο χώρος είναι διαφορετικός, φαίνεται με μεγαλύτερες προδιαγραφές και το ΤΕΠ θα χρειαστεί να ενισχυθεί. Εντάξει, ωραία είναι ο καινούριος χώρος, αλλά είπαμε, τα χέρια, οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι αυτοί που θα παρέχουν την υγεία και την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.
0: Τι ήθελα να πω, υποθέτω βέβαια ότι κάποια στιγμή για να γίνουν τα εγγένεια ή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η μεταφορά ή θα πρέπει να λειτουργούν και τα δύο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, υποθέτω είναι οργανωτικό αυτό, αλλά το έχετε σκεφτεί.
1: Ναι, είναι ένα θέμα οργάνωσης αυτή τη στιγμή. Για μας θεωρούμε ότι ο πιο σωστός τρόπος είναι τα εγγένεια να γίνουν χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία του ΤΕΠ. Παρόλο που μας ζητήθηκε να γίνει αυτό, θεωρούμε ότι είναι παρακινδυνευμένο. Συνήθως και από ό,τι έχουμε δει, ο Υπουργός κάνει τα εγγένεια στο χώρο, ο οποίος ο χώρος θα είναι βέβαια ντυμένος, έτοιμος, αλλά το να γίνεται η ταυτόχρονη λειτουργία πάντα δεν ξέρεις πότε θα συμβεί στραβή. Και έχουμε κάποιες επιφυλάξεις σε αυτό, στην ταυτόχρονη λειτουργία. Δηλαδή φανταστείτε την ώρα των εγγενείων να έρθει μια ανακοπή. Καταλαβαίνετε. Το σωστό λοιπόν θα ήταν να λειτουργήσει το ΤΕΠ έστω και την επόμενη μέρα. Με κανονική ροή δηλαδή, με κανονική απόλυτη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια θα το δούμε κιόλας, ακόμα είναι υποσυζήτηση. Ένα πρόβλημα όμως που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή στο καινούργιο ΤΕΠ είναι ότι δεν έχει πνευματικό ταχυδρομείο.
0: Τι δεν έχει?
1: Πνευματικό ταχυδρομείο. Το πνευματικό ταχυδρομείο είναι το εσωτερικό σύστημα που τα τμήματα στέλνουν αίματα για εξετάσεις στα εργαστήρια του νοσοκομείου. Ναι. Είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με σωλήνα, το οποίο το ΤΕΠ είναι το τμήμα που δουλεύει τα περισσότερα αίματα και τα δουλεύει ανεξαρτήτου βάρδιας. Πρωί, απόγευμα, νύχτα.
0: Αφού δουλεύει συνέχεια,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει πνευματικό ταχυδρομείο το νέο ΤΕΠ. Και αυτό έγινε γιατί η διοίκηση έχει κάνει μια περίεργη επιλογή να μην κάνει ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία εδώ και πολλούς μήνες. Και ουσιαστικά συντηρείται αυτή τη στιγμή από την τεχνική υπηρεσία. Όμως η τεχνική υπηρεσία δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταφορά σε ένα νέο τμήμα, το οποίο πρέπει να το κάνει η εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί ασκείται αυτή η πολιτική, αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο διοικητή. Όμως το καινούριο ΤΕΠ χωρίς πνευματικό ταχυδρομείο θα έχει τεράστιο θέμα. Φανταστείτε ότι θα πρέπει ένας νοσηλευτής σε όλη τη βάρδια να πλάνει να ανεβοκατεβάζει τα αίματα. Ναι. Είμαστε που είμαστε λίγοι. Άμα είναι και ένας να κάνει αυτή τη δουλειά,
0: είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει κάποιος σημάντας, υποθέτω είναι αυτός. Δεν ξέρω που τα μεταφέρει τα μπουκαλάκια.
1: Είναι ένα περίπλοκο σύστημα. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα. Το οποίο, ναι, μεν τώρα αυτή τη στιγμή όπως υπάρχει, σας είπα, επειδή άρχισε να έχει αρκετά συχνά προβλήματα, ναι. Η τεχνική υπηρεσία έχει βάλει μία πλάτη, λίγο βοηθάει, κρατάει, διορθώνει κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να τα διορθώσει. Αλλά η πλήρης μετακίνηση ενός συστήματος σε ένα νέο χώρο θα πρέπει να γίνει από την εταιρεία. Ναι. Και αυτό θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει ήδη η προϊσταμένη του ΤΕΠ έχει κάνει αίτημα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. Ναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Σας είπα, ένας νοσηλευτής θα πρέπει να κουβαλάει τα μπουκαλάκια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ίσως γίνει τελικά ως τη λειτουργία, ίσως με κάποια απευθείας ανάθεση πάλι, τα γνωστά δηλαδή που γίνονται τελευταία ώρα εννοώ. Δεν είναι κάτι το περίεργο.
1: Μας κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουν γίνει τόσες απευθείας ανάθεση για παροχές υπηρεσιών κτλ., αυτό το τόσο ζωτικό θέμα, γιατί αυτό αφορά όλα τα τμήματα, σας είπα, γιατί όλα τα τμήματα είναι έτσι συνδεμένα με τα εργαστήρια. Είναι πολύ ζωτική σημασία στη λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό το θέμα δεν ξέρω γιατί. Έχει ακολουθεί και μια άλλη πολιτική. Είναι μήνες τώρα που δεν έχει γίνει ανανέωση της σύμβασης. Ουσιαστικά η εταιρεία μας έχει παρατήσει πια. Οπότε, σας είπα, είναι τεράστιο θέμα.
0: Ίσως δρομολογείται κάτι άλλο που δεν γνωρίζετε. Ξέρω εγώ, σαν ΔΣ, ίσως πάρουν κάποια απόφαση, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω πότε επιστρέφει από τις διακοπές του διοικητής.
1: Έχω την εντύπωση σήμερα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, αλλά έχω την εντύπωση σήμερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάνουμε μια μετακίνηση, θα πρέπει όλοι εδώ να είμαστε παρόντες, έτσι, στον αγώνα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, για να παρουσιάσουμε. Και ένα άλλο πρόβλημα επίσης που αυτή τη στιγμή έχουμε, είναι ότι δεν έχουμε γιατρό εργασίας. Η γιατρός εργασίας που είχαμε αρνήθηκε να ανανεώσει ξανά τη σύμβασή της. Δεν γνωρίζω το λόγο, αλλά υπήρξε μια πλήρη άρνηση από την πλευρά της να συνεργαστεί άλλο με το νοσοκομείο. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι έπρεπε την αμέσως επόμενη ημέρα να ξεκινήσει διαδικασία για να πάρουμε καινούριο γιατρό εργασία. Συνήθως είναι με σύμβαση, μπλοκάκι δηλαδή. Αλλά βλέπω προς το παρόν ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση. Φανταστείτε πόσοι
0: εργαζόμενοι. Εσείς πού το χρειάζεστε αυτόν? Αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο τώρα. Πώς λειτουργεί το σύστημα με αυτόν? Έχουμε κάνα 2-3 λεπτά ακόμα.
1: Όταν έχουμε προβλήματα υγείας, και εδώ πέρα μιλάμε τώρα για μεγάλους ανθρώπους, φανταστείτε ότι έχουμε και πολλά άτομα με τα προγράμματα 55-67. Ναι. Πόσα προβλήματα έχουν. Ο γιατρός εργασίας είναι το πρώτο βήμα που θα κάνουμε σε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ναι. Που θα κάνει μια σύσταση, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος για 10 μέρες να μην σηκώσει βάρος π.χ. ας πούμε, γιατί για αυτό το πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν τόσο πολλοί εργαζόμενοι που δεν νοείται να είμαστε χωρίς γιατρό εργασίας.
0: Δεν μπορεί να τον παίξει αυτό το ρόλο κάποιος από τους γιατρούς μέσα στο νοσοκομείο.
1: Όχι, όχι. Ο γιατρός εργασίας είναι ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Ναι. Και επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπουμε από τη διοίκηση μία περίεργη συμπεριφορά απέναντι στις αναρωτικές των εργαζομένων. Μπορώ να σας πω και λίγο εκδικητική, λίγο μνησίκακη συμπεριφορά απέναντι.
0: Μήπως έχετε
1: και
0: εσείς πολλές και έχετε υπερεκμεταλλευτεί, κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου εγώ την κατάσταση και βάζετε
1: πολύ
0: πολλές.
1: Καλά κάνετε και απόλυτη μπορεί να έχετε και κάποιο δίκιο. Δεν είναι όμως το 100% αυτό, επομένως η διοίκηση θα πρέπει να τηρήσει το δικό της κομμάτι με τον σωστό τρόπο. Μπορεί να στείλει ελεγκτή γιατρό στο σπίτι.
0: Και μπορεί να το κάνει, βεβαίως.
1: Είναι υποχρεωμένη να το κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι να,
0: να την πληρώνουν όλοι, ναι.
1: Και να την πληρώνουν όλοι και να υπάρχει και ένα ύφος συγκαλυμμένης απειλής. Όλα αυτά δεν βοηθούν στην καλή συνεργασία, το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακασίλη. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Βόλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Έβαλε λίγο τραγούδι για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Επιόλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Αλκαία, σε Ιβαλιώτικα και σωρό πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για επιτήρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αιτία. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί. Έως και 60 μέτρα έχει υποχωρήσει η στάθμη υπόγειων υδάτων σε περιοχές Θεσσαλίας, σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η υπερεκμετάλλευση για άρδευση και οι μειωμένες βροχοπτώσεις προκαλούν ανησυχία για τα υδατικά αποθέματα. 55χρονη επόπτρια τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο στη διαδρομή Νέα Χέρους Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου που χρειάστηκε ράματα στο κεφάλι. Συνδικαλιστές ζητούν προσλήψεις, μέσα ατομικής προστασίας και ανανέωση του στόλου. Τρεις επιχειρήσεις σε Βόλο και Νότιο Πύλιο τιμωρήθηκαν από την ΑΔΕ με 15ήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση αποστάγματος. Σε μία περίπτωση στο Βόλο εντοπίστηκαν 484 λίτρα χύμα τσίπουρου. Παρατάθηκε ως 7 Νοεμβρίου η σύμβαση της Planet που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση δρομικής γραμμής Λάρισας Βόλου. Η ημερομηνία δεν αποτελεί χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, το οποίο παραμένει άγνωστο. Συνολικά 507 άτομα και 433 οχήματα ελέγχθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία. Έγιναν 29 προσαγωγές και 26 συλλήψεις, εκ των οποίων 17 για ρευματοκλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν 192 παραβάσεις του ΚΟΚ. Τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης και του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα ζητεί ο Ολιευτικός Σύλλογος Νοτιού Πηλίου. Για το ιδιοκτησιακό και τη διαχείριση του χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαφορά. Νέο σχολικό κτίριο προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζεται στη Σκόπελο για την αντιμετώπιση της στέγασης γυμνασίου και ηλικίου. Θα περιλαμβάνει αίθουσες, εργαστήρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης 2 ετών. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας επαναφέρει το ζήτημα της καθυστέρησης στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο νέο κλίμα. Η σύμβαση ύψους περίπου 730.000 ευρώ υπογράφηκε το 2021, ενώ ζητείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Χειμερινό πρωινό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από τις βόρειες Ποράδες προς τον Βόλο με δυνατότητα αυθημερών επιστροφής ζητά ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσης. Ο Δήμος ζητά να εξεταστεί ακόμη και επιδότηση ενός τέτοιου δρομολογίου. Τρεις επίγουσες διακομιδές πραγματοποιήθηκαν χθες από Σκόπελο και Αλόνισο προς το Βόλο. Μεταφέρθηκαν 39χρονοι σε διαδικασία τοκετού, δύο γυναίκες με ορθοπαιδικά περιστατικά και 63χρονος μετά από καρδιακό επεισόδιο. Οι ασθενείς παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται η τουριστική προβολή της Κιάθου στην Αυστρία σε συνεργασία με τη Springer Ryzen. Για το 2026 προβλέπεται πρόγραμμα προβολής 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό, αυξάνεται η ζήτηση και διατηρούνται οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Νέα δρομολόγια ισχύουν από τις 16 Αυγούστου στη Δημοτική Συγκοινωνία Λονίου στις γραμμές Πατητήρι Παλιό Χωριό και Πατητήρι Στενή Βάλα. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι τα εστήρια πρέπει να αγοράζονται πριν από την επιβίβαση. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόλου για το Φεστιβάλ Τεχνών Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 746.000 ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά τετραετή περίοδο από το 2027 στο 2030. 13 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στο Δήμο Βόλου για κοινωνικές και αθλητικές δομές. Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, ναυαγοσώστες, νοσηλευτικό προσωπικό και εργάτες γενικών καθηκόντων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Χρήστος Γατσέλης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα σε 11 το πρωί στο Ζάρκο. Συζητήσεις προκαλεί στο Δήμο Λαρισαίων ο διαγωνισμός για τη συντήρηση χώρων πρασίνου για 2 χρόνια προϋπολογισμού 4,85 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμπολίτευση υπερψήφισε τη διαδικασία, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε κατακέλλοντας θεσμική υποβάθμιση. Στα Φάρσαλα συνελήφθη 30χρονος για πίθια βία κατά υπαλλήλων, απειλή εξύβριση και σωματική βλάβη. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και αντιστάθηκε προκαλώντας ελαφρά τραύματα στους αστυνομικούς. Τις προοπτικές ανάπτυξης των Τρικάλων και της Θεσσαλίας συζήτησαν στη Λάρισα ο Περιφερειάρχης και ο συντονιστής εκλογικού αγώνα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Τρικάλων, πρώην Δήμαρχος Τρικαίων Χρήστος Λάπας. Τέλος, στις 25 Αυγούστου αρχίζει στη Λάρισα το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με τίτλο «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις Θεσσαλίας και στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι. Πάμε λίγο χαλαρά να δούμε ωραία πράγματα που γίνονται εκεί από το Ίδρυμα Αγγελίνη Χατζηνίκου και μάλιστα σε μια περιοχή πολύ όμορφη στο θεατράκι του εκεί στο Χόρτο. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος που παίζονται διάφορες ταινίες και παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος στον κήπο του θέατρου. Χθες λοιπόν, ολοκληρώνεται με αυτό χθες, ναι, ολοκληρώθηκαν οι φετινές προβολές. Ήταν το ντοκιμαντέρ της Άλμα Γιάν για τις επιπτώσεις του Ντάνιελ στους ανθρώπους του οικισμού Πάλτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τι είναι, καθαρά δημοσιογραφικό, τώρα τι ακριβώς περνάει αυτό το ντοκιμαντέρ? Για να πούμε για αυτό το θέμα, καθώς το κουβέντιασαν χθες αφού είδαν το ντοκιμαντέρ οι πολίτες που είχαν πάει να παρακολουθήσουν, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κονιόρδο, ο οποίος είναι βέβαια υποστηρικτής του Ιδρύματος και θελοντής και κάνει πολλά και διάφορα εκεί και παρακολουθεί όχι μόνο την τοπική ιστορία αλλά γενικότερα. Τι κάνετε κύριε Κονιόρδο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς ήταν η χθεσινή βραδιά?
1: Ναι, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία και εσείς, εχθές ολοκληρώθηκαν οι προβολές που κάνουμε στον κήπο του θεάτρου με αυτό το ντοκιμαντέρ με τοπικό ενδιαφέρον της Άλμα Γιάν που αφορά τις επιπτώσεις του Ντάνιελ στους κατοίκους της Πάλτσης. Ήταν ένα βαρύ θέμα οπωσδήποτε, γιατί μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι για την καταστροφή που έζησαν. Αλλά ήταν και πολύ συγκινητικό, γιατί γίνεται και αναφορά στους ανθρώπους που πνίγηκαν. Και γενικά, επειδή ο Ντάνιελ επηρέασε όχι μόνο την Πάλτση, φυσικά, αλλά ολόκληρη την περιοχή, ο καθένας είχε τις δικές του εμπειρίες να φέρει κατά τη διάρκεια της προβολής. Ήταν πολύ συγκινητικά, μπορώ να πω.
0: Θυμηθήκατε δηλαδή πράγματα που, δεν ξέρω, υποθέτω κάποιοι θα ήθελαν και να τα ξεχάσουν, γιατί ήταν και τραγικά βέβαια και έχει αλλάξει ο τόπος τελείως.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήταν. Ακριβώς αυτό ήταν ο πυρήνας του θέματος του ντοκιμαντέρ της Άλμα Γιάν. Πώς οι άνθρωποι βιώνουν αυτόν τον πόνο, την ψυχική οδύνη, όταν βλέπουν το περιβάλλον τους να αλλοιώνεται, να αλλάζει δραματικά και ο ίδιος πρέπει να παραμείνει στον τόπο του. Ακριβώς αυτό είναι και η έννοια της σολασταλγίας, που είναι μια σύνθετη λέξη, ένας νεολογισμός που εισήγαγε ένας καθηγητής της αειφορίας και στοχαστής πάνω στην αειφορία, ο Γκλεν Άλμπρεχτ. Και είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πως η συναισθηματική και η υπαρξιακή οδύνη που νιώθει κάποιος όταν το περιβάλλον του αλλοιώνεται καταστροφικά και ο ίδιος πρέπει, δηλαδή πως η συναισθηματική και η υπαρξιακή οδύνη που νιώθει κάποιος όταν το περιβάλλον του αλλοιώνεται καταστροφικά και ο ίδιος πρέπει να παραμείνει στον τόπο του παρόλα αυτά.
0: Ναι. Τι είπαν οι

0: και αυτοί που χάσανε ή πάθανε μεγάλη καταστροφή στα σπίτια τους. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, εγώ τι μας είπε και η σκηνοθέτης μετά, η δημιουργός, που δεν ήθελαν καν να μιλήσουν. Ήταν αυτό που λέτε, δηλαδή ότι ακόμα το τραύμα ήταν πολύ φρέσκο για να μιλήσουν γι' αυτό. Όμως υπήρχαν και άνθρωποι που μιλήσανε και έβγαζε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι πια για αυτούς δεν μπορούν ακόμα να σταθούν, να βρουν την ταυτότητά τους και το νόημα σε έναν τόπο που είναι αλλάξει δραματικά. Mm-hmm. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το μέλλον πώς το βλέπουν, τι κατέγραψε το ντοκιμαντέρ, δηλαδή πώς απλά επιβιώνουν ακόμη χωρίς να μπορούν να σκεφτούν τίποτα και να σχεδιάσουν για το μέλλον.
0: Δεν θα έλεγα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι άνθρωποι που ζήσανε εκεί πολλά χρόνια και πάλι άνθρωποι του οικισμού, ναι, έτσι όχι νεόφερτοι, θέσανε θέματα αυτά που έπρεπε να έχουν τεθεί από την αρχή, ότι αν δεν γίνουν ορισμένα πράγματα από την πολιτεία, δηλαδή να οριοθετηθεί το ρέμα, να ξέρουν οι άνθρωποι πού να χτίζουν και πού να μην χτίζουν, πού να γίνονται οι δρόμοι και πού να γίνουν τα γεφύρια, θέσανε αυτό ότι θα ξαναγίνει. Αυτό είπανε, πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς αυτό το κομμάτι είναι ακόμα που δεν έχει γίνει τίποτα, εγώ νομίζω. Αν δεν είμαι καλά πληροφορημένος, δεν ξέρω. Αλλά
1: ναι, εντάξει, έχει ξεκινήσει μια οριοθέτηση ρεμάτων. Δεν ξέρω τι προτεραιότητα υπάρχει. Αυτό παίρνει και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να επιτραπεί να γίνει οτιδήποτε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, ας πούμε.
0: Ναι, γίναν κάποιες, από ό,τι είδαμε και στο ντοκιμαντέρ, δηλαδή, και το κατέγραψε, και όσο το ξέρουμε, γίνανε κάποιες αποκαταστάσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους όσοι μπορούσαν εκεί πάνω στο ρέμα. Αλλά φυσικά κανένα έργο υποδομής που πρέπει να βασιστεί πάνω στην οριοθέτηση και στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.
1: Έτσι, ποια χρονική περίοδο πιάνει, δηλαδή πώς το χειρίζεται?
0: Το ντοκιμαντέρ, οι συνεντεύξεις δημιουργήθηκαν πέρσι, το καλοκαίρι.
1: Το 25, ναι.
0: Το 25, ακριβώς, δηλαδή 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Και ήταν ακριβώς η αφήγηση της εμπειρίας των ανθρώπων, αλλά και αυτό που λέτε, ότι πώς το βλέπουν από εδώ και πέρα, πώς βλέπουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Επισημάνανε πάρα πολύ σωστά ότι αλλάζοντας το τοπίο, αλλάζοντας η εικόνα που έχει ο καθένας και για το μέρος, είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή ότι για αυτούς οι πάλι δεν είναι πια όπως ήταν. Δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί το περιβάλλον να αφομοιώσει, ας πούμε, το μεγάλη ποσότητα λάσπης που κατέβασε στο ποτάμι. Το ποτάμι δεν είναι το ίδιο, τα πλατάνια λείπουν. Έχει αλλάξει δραματικά το τοπίο. Γι' αυτό έχει επιπτώσεις και, αν θέλετε, και στον τουρισμό και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν εκεί είπαν ότι εδώ θα ζήσουμε, εδώ είναι η μοίρα μας, τι να κάνουμε, αυτό το μέρος αγαπάμε ούτως ή άλλως.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί στον τόπο καμιά τέτοια καταστροφή ή θυμήθηκαν τίποτα οι παλιότεροι?
0: Βέβαια. Ήτανε το 1900, έγινε ακριβώς στην Βάλτζη πάλι και στην περιοχή. Ήταν πολύ πιο τοπικό, βέβαια, το φαινόμενο του Ντάνιελ. Αλλά τότε, το 1937, έγινε πάλι καταστροφή στην Πάλτσι. Πνίγηκαν τότε 3 άνθρωποι στην Πάλτσι. Και το τραγικό είναι, το μοιραίο είναι, ότι έγινε πάλι 6 του μήνα.
1: Ναι, την ίδια ημερομηνία.
0: Την ίδια ημερομηνία. Και το επισήμανε ένας παλιός εκεί κάτοικος, που είναι ένας παππούς, ότι το ήξερε. Δηλαδή ότι το 1937 έγινε και έδειξε ακριβώς και που έγινε και που πνίγηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο ρέμα, πάλι σε ένα μήλο. Που δεν είχε τότε σπίτια, φανταστείτε, ας πούμε, ότι ήταν κάποιοι μήλοι μέσα στο ποτάμι, ας πούμε. Και
1: α, νερόμυλοι δηλαδή, που επεξεργάζονταν σιτάρι και τέτοια, να πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ήταν 3 άνθρωποι τότε που πνιγήκαν εκεί και μεγάλες καταστροφές επίσης έγιναν τότε, Πάλτσι, Χόρτο και Μιλίνα. Ήταν μάλλον τοπικό φαινόμενο. Το 1937, και αυτό έλεγε ο άνθρωπος, ότι του έλεγε όταν ερχόταν κάποιοι να αγοράσουν οικόπεδα, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, κάτω στην Πάλτσι, που τις επόμενες δεκαετίες τους λέγανε, παιδιά, όχι μες στο ποτάμι, μην παίρνετε μες στο ποτάμι, είναι επικίνδυνο το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Γιατί κατεβαίνουν 3 ποτάμια εκεί, στην Πάλτσι. Από 3 διαφορετικές μεριές.
1: Από 3 μεριές γίνεται, και γι' αυτό άλλαξε και δραματικά το μέρος. Δηλαδή και ο όγκος, ας πούμε, του νερού, και έφυγε και όλο αυτό το σπίτι με το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, και έγινε αναφορά και στους ανθρώπους αυτούς που φύγανε, ήταν πολύ συγκινητικό. Στον

0: Γιάννη Δονταμία, που είχε το, ο Νόε που είχε το σπίτι πάνω στα Πλατάνια, χαρακτηριστική φιγούρα και της περιοχής και το καράβι αυτό που είχε φτιάξει μέσα στο, πάνω στο σπίτι ας πούμε και το είχε κρεμάσει από τα
1: αυτό
0: Πλατάνια.
1: Αυτό ήταν επιλογή του, δεν ξέρω, είχα την αίσθηση ότι...
0: Ναι,
1: να παραμείνει ενώ θα μπορούσε να έχει φύγει, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: αυτοί οι άνθρωποι
0: είχαν,
1: τι είπαν.
0: Είχαν προειδοποιηθεί. Αλλά ο Ταμίας το διασκέδαζε, ας το πούμε έτσι, με τον τρόπο ότι εγώ έχω το καράβι, θα μπω στο καράβι και θα με πάρει με το καράβι.
1: Ναι.
0: Και όντως έτσι έγινε. Αλλά δεν ήταν δυνατόν.
1: Δεν μπόρεσε να επιβιώσει.
0: Ναι, και δεύτερον, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, ότι δεν το πιστεύεις.
1: Ναι. Αλήθεια
0: όταν προειδοποιήσει για τέτοιο φαινόμενο. Δεν το πιστεύεις. Και μάλιστα να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, ας πούμε, και όλο αυτό, και να λες τώρα το αφήνω στο έρμεο. Πάντα ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα σώσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κονιόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι στις νότες εμβληματικών μουσικών συνθέσεων θα ταξιδέψουν οι φίλοι της κλασικής και όχι μόνο μουσικής, που θα βρεθούν στον κήπο του Αθανασάκιου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου απόψε στις 8 και 4 το βράδυ, με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για μια ανοιχτή συναυλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος Ελληνικό-Αυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι 2026, μια πρωτοβουλία της Αυστριακής Πρεσβεία στην Αθήνα, που πραγματοποιείται φέτος για 11η χρονιά, με στόχο να συνδέσει νέους και καταξιωμένους μουσικούς από την Αυστρία και την Ελλάδα και να παρουσιάσει τη μουσική τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο διάσημος λοιπόν Αναστάσιος Στρίκος, που ασκεί έντονη συναυλιακή δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη ως πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας, ο μονοδός κόντρατενόρος Νικόλας Σπανός, ο καθηγητής φλάουτο Γιώργος Τσαρδιακάς, καθώς και ο βολιώτης μουσικός Βασίλης Αγροκώστας, έχουν καταρτήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που υπόσχεται μια μοναδική βραδιά και μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στο φιλόμουσο κοινό της πόλης. Ακόμη να σας πούμε, συνεχίζοντας με μουσική, ότι η σπουδαία συνθέτης Ευανθία Ρεμπούτσικα βγαίνει στο ανοιχτό φως του καλοκαιριού και έρχεται για μια μαγευτική βραδιά στο Φεστιβάλ του Θεάτρου Αλώνη στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας στο Πήλιο απόψε στις 9 το βράδυ. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και το Θέατρο Αλώνη υπόσχονται μια εμπειρία που μαγεύει και ταξιδεύει. Συμμετέχουν η μουσική Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο, Ηλίας Μαντικός στο κανονάκι, Νίκος Παπαβρανούσης στα τύμπανα. Η γενική είσοδο στοιχίζει 20 ευρώ και η προπόληση πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο θεατροαλώνη.gr. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες Art Follow. Ακολουθεί η εκπομπή «Σφήνα στην επικαιρότητα» με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζήτη η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές στη Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει περάσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της Μέτα. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η Μέτα απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα εδώ στην ΕΡΤ Βόλου, δύο συχνότητες, 100,7, 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Τετάρτη σήμερα, 19 του μήνα, 231 μέρες από τότε που ξεκίνησε ο χρόνος. Η Ανατολή έγινε στις 6:42, η Δύση στις 20:15. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης.

0: Τρεις πυρκαγιές μέσα σε δύο ώρες. Πρώτο θέμα βεβαίως οι πυρκαγιές. Κινητοποίησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Βόλο. Μέσα σε διάστημα περίπου δύο ώρων εκδηλώθηκαν τρεις αιστείες φωτιάς, μεταξύ άλλων στις περιοχές Αλικές, Αϊβαλιώτικα και Σωρός, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τα μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στα σημεία για την επιτήρηση και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Ο Σπύρος Γάτος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πυροπροστασία του Δήμου Βόλου. Κύριε Γάτο, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε στη φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τι έγινε χθες, ήσουν από την πρώτη ώρα.
1: Ναι, οι αιστείες τελικά ήταν τέσσερις. Μάλλον οι πιθανές ενάρξεις ήταν τέσσερις σε δύο μέτωπα, που εξελίχθηκαν σε δύο μέτωπα. Η μία ήταν στην περιοχή Πανοράματος, ανεβαίνοντας το Σωρό, δεξιά δηλαδή, και η άλλη ήταν λίγο πριν στο τέλος του Σωρού, λίγο πριν τη γέφυρα, δεξιά. Οι πρώτες έρευνες, ας πούμε, της πυροσβεστικής προφανώς οδηγούν σε εμπρισμούς, αλλά περίπου ταυτόχρονους. Και τα δύο μέτωπα μεταξύ τους είχαν απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Οπότε δοθείς ευκαιρίας και ευχαριστώ να τονίσουμε ότι σε τέτοιες μέρες, σε τέτοια εποχή, με έντονο το φαινόμενο της ξηρασίας και του λίγου αέρα, δεν παίζουμε με αγροτικές ή εργασίες στην ύπαιθρο.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να γίνει από λάθος, από αμέλεια. Αλλά προς Θεού δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα.
0: Ο Δήμος Βόλου κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή.
1: Άμεσα με τρεις υδροφόρες, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο μηχανήματα έργου τύπου GCB. Αυτά τα ζητάει η πυροσβεστική και τα έχουμε εμείς ως backup plan σε περίπτωση που τα ζητήσουν.
0: Ευτυχώς και αυτή τη φορά πέταξαν τα εναέρια.
1: Ευτυχώς να είναι καλά και οι πιλότοι μας και οι πυροσβέστες μας, που ειδικά το πρώτο μέτωπο το περιορίσανε αρκετά νωρίς στο πανόραμα. Το δεύτερο μέτωπο μέχρι το Σούρουπο πλάς είχε περιοριστεί. Αλλά βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις μένουν όλο το βράδυ.
0: Για τυχόν αναζωπυρώσεις.
1: Για τυχόν αναζωπυρώσεις.
0: Σπύρο Γάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλημέρα. Εύχομαι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Μου, να
0: αλλά και όποτε
1: καλά
0: συμβαίνουν, να είστε εκεί.
1: Έχουμε ταχθεί από τον πολίτη υπέρ του πολίτη. Επίσης, η κρισιμότητα της ενδυνάμει επέκτασης της φωτιάς και τόσο κοντά ήταν τόσο σημαντική που μαζεύτηκε κόσμος, ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθαν και συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, όχι για να πούν ότι ήρθαμε, για να δούνε οι δυσόμαστοι πώς συνδράμει η πυροσβεστική και πώς οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνδράμουν την πυροσβεστική.
0: Σπύρο Γάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλημέρα,
1: ναι,
0: και καλό υπόλοιπο,
1: ναι,
0: καλοκαίρι.
1: Καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.

0: αυτά. Για πάμε στον παγαστικό τώρα. Εκείνο ο Δημήτρης Κολοτούρος, είναι ψαράς. Είναι ο άνθρωπος που μεταχειρίζεται το λιμάνι εκεί στην Κάτω Κατζέα, στα Καλά Νερά. Κύριε Κολοτούρο, είστε εδώ, μας ακούτε καλά?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Καλημέρα, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε? Σας βρίσκουμε να μαζεύετε δίχτυα.
1: Σηκώνω δίχτυα, σηκώνω δίχτυα, σταμάτησα λίγο για να...
0: Είστε ένας από τους ανθρώπους που μεταχειρίζεστε το λιμάνι στα Καλά Νερά εκεί, στη Γατζέα τέλος πάντων.
1: Θα έλεγα, Λεβέντη μου, ότι είμαι ο αρχαιότερος. Λιμενίζομαι σε αυτό το λιμάνι από τις 19 Ιουλίου του 1985. 41 συναπτά έτη συνεχόμενα.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο την ιστορία, μπράβο.
1: Είμαι στο λιμάνι παρά στο σπίτι μου.
0: Να μας πείτε λίγο την ιστορία του λιμανιού.
1: Την ιστορία ως προς τι, ως προς την επένδυση.
0: Ως προς την κατασκευή. Πρώτα πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Α, η κατασκευή ήταν
0: και,
1: τότε...
0: και μετά πώς εξελίχθηκε.
1: 70 τόσο ήτανε, γίνανε να γίνουν ναυτικές σχολές, δεν ευδοκιμήσανε, πέσανε κάτι τσιμέντα, κάνανε εκεί, έφυγαν, σταμάτησαν οι ναυτικές σχολές που είχε γίνει η απολωτρίωση των οικοπαίδων. Ένα εξ αυτών των οικοπαίδων είναι αυτό που έχουν πάρει η επένδυση απάνω, του Αγίου Γεωργίου Ηλίας, 38 στρέμματα και όλα τα άλλα, και εκεί έμεινε η όλη κατάσταση. Και εκεί λεμινιζόμαστε εμείς, στη θέση Γλυφούρα, στα Καλά Νερά, από το 1985 λιμενίζομαι εγώ, μέχρι και σήμερα.
0: Τι έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει μια επένδυση, σωστή επένδυση, γιατί όχι, όλοι θέλουμε τέτοιες επενδύσεις, αλλά από την ώρα που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ένα ανοίξει πόλεμο, δεν ξέρω, δουλεύουν πολύ δόλια. Κατηγορούν το Δήμο, κατηγορούσαν εμάς ότι θέλουμε να τους διώξουμε στις ψαράδες, το οποίο μας ούτε μας είχε ενοχλήσει κανένας, ούτε είχαμε πει και τίποτα. Και αυτά σας το λέω γιατί μίλησα με τον ίδιο τον... Μου παρουσίασε κάποιος σαν αφεντικό της επιχείρησης, ήρθε και με, πριν δύο-τρία χρόνια κάποιος κ. Μπλέτσας, δεν ξέρω αν είναι αυτός, ο ιδιοκτήτης. Και ήρθε και μου μίλησε και έλεγε θα κάνουμε μια επένδυση και λέμε μια πολύ ωραία, λέει, αλλά μας πολεμάτε, λέει ο Δήμος. Λέει, ο Δήμος δεν σας πολεμά, ο Δήμος απλώς διεκδικούσε από το ΤΑΙΠΕΔ το χτήμα αυτό που του ανήκει. Δεν ήταν προς εσάς στην επένδυση. Ναι, λέει, μας έδινε νερό, κάνετε λάθος. Και μάλιστα θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί αυτές τις μέρες διάβασα εσχρές ανακρίβειες κατά τη Δημοτική Αρχή. Ότι δεν τους δώσανε νερό. Εγώ είμαι εκεί καθημερινώς από την πρώτη μέρα, από τότε που έγινε το deal, πριν 14-15 χρόνια. Εκεί είμαι. Όταν ήρθανε να... Όχι αυτή ήταν τα κτίρια μου, αλλά το νερό. Λοιπόν, τέτοιες ανακρίβειες που δηλώνουν σε εφημερίδες και οτιδήποτε, αυτά να τα πάρουν πίσω, γιατί τι να σας πω, δηλαδή οι άνθρωποι είναι... Και νερό τους δώσανε από την πρώτη μέρα, τάχα μου ήταν με υδροφόρες, από την πρώτη μέρα, από την ώρα που κάναν αίτηση. Εκτός από μία-δύο μέρες, γιατί όταν κάναν την αίτηση δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει. Και περιμένανε ο Δήμος μέσα σε μια μέρα να τους συνδέσει το νερό. Και αυτοί χρειάζονται ένα πολύ μεγάλο σωλήνα, τον οποίο ήταν από πέρα από το ποτάμι της Γατζέας, το καλό νερό εκεί της Ροδιάς που λέμε, εκεί που τελειώνει το Παναγιώτικο, και θέλανε 400 μέτρα και είχαν την απέτηση να τους το φτιάξει ο Δήμος. Τέτοιες επενδύσεις έχουν έρθει και έχουν κάνει. Και να μην πω το τι άλλο έχει γίνει με αυτή τη... Ακόμα και τώρα τρέχουν νερά. Νερά τρέχαν μέσα στο λιμάνι. Δεν μπορούσαν να βάλουν τα καΐκια μέσα. Βρωμόνερα, λασπόνερα, λάσπες. Δεν ασχολήθηκαν. Πετάγανε τα κουτιά έξω χύμα, τα έπαιρνε ο αέρας. Τώρα έχουν καμιά δεκαριά 20 μέρες που έχουν φέρει κάτι υπότιπόδες κοντέινερ μετά παρατηρήσεις. Τα χόρτα τα έχουν απ' έξω. Να πάρουν φωτιά δίπλα στο ξενοδοχείο του κ. Γουαδάκη. Τους κάνουμε παρατήρηση και τα ρίξαν από κάτω στο λιμάνι. Είναι εκεί. Όταν έρχεται να κάνει μια επένδυση κάποιος, προσαρμόζεται με τον τόπο. Δεν θέλει ο τόπος να προσαρμοστεί σε αυτή την επένδυση. Και το φινάλε το ωραίο και το πιο όμορφο είναι μια ωραία νύχτα. Βραδάκι προς το Σούρο που ήρθαν και βάλαν δύο κολονάκια να κλείσουν το δρόμο που κατεβαίνει στο λιμάνι. που εκεί λιμενίζονται εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες άνθρωποι, από τον Βόλο, από τη Μαγνησία, από την Ευρώπη, από παντού. Έρχονται το καλοκαίρι και το χειμώνα και εμείς να κλείσουν τον Αιγιαλό. Καταλαβαίνετε, να μην μπορούν να κατέβει ο κόσμος στο λιμάνι. Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, τουλάχιστον όσο ζω εγώ πάνω από το πτώμα μου θα γίνει. Εγώ τους το δήλωσα και το έχω, το φαναφορτιζόμενο τον τροχό, τον έχω εκεί. Έτσι και εδώ κάτι τέτοιο και κλείσουν το δρόμο, ούτε αστυνομίες με σταματάνε ούτε τίποτα. Πάνω από το πτώμα μου το δηλώνω. Και θέλω τη στήριξη όλου του κόσμου, γιατί έρχονται από την Καρδίζα, από την παντού. Και γράψανε το ωραίο, ότι είμαστε μια ωραία επένδυση και μας πολεμάνε. Και φέραμε την ανάπτυξη στα καλά νερά. Τους δηλώνω ότι είναι το μικρότερο τουριστικό χωριό στην Ευρώπη και έχει ιστορία 100 χρόνων τουρισμό. Δεν είμαστε Ζιμπάμπουε, συγγνώμη και για τη χώρα αυτή, δεν μου φταίει σε τίποτα. Τα καλά νερά είναι τουριστική περιοχή εδώ και 100 χρόνια. Δεν παίρνουμε με το λεόλια να μας ανοίξει τα μάτια. Ας κοιτάξουνε να έρθουνε με το Δήμο και με εμάς τους εργαζόμενους εκεί πέρα τους αλληλείς σε μια ωραία και όμορφη, αλλιώς θα μποϊκοτάρουμε αυτή την επένδυση. Σας το δηλώνω, τουλάχιστον εγώ, με όλα τα μέσα και ό,τι ένδυκα είναι θα το προφορήσω.
0: Στον κατάφτα εσείς ελιμινίζεστε...
1: Συμφωνείς μου, αλλά ξέρετε κάτι, μετά από 41 χρόνια να έρθει κάποιος κύριος ονόματι, δεν θυμάμαι, Μπλέτσος από ό,τι μου είχε δηλώσει πριν 2-3 χρόνια, για να μου πει θα κάνουμε εδώ την επένδυση και θα παίρνουμε και τα ψάρια από εσάς και θα κάνουμε και σχολεία ιστιοπλοϊκά και θα έχουμε τον κόσμο και εκείνο και τ' άλλο και παραμύθια της Καλλιμάς και στο τέλος και ναι, και εσείς θα πάτε στη Γατζέα τα καΐκια. Δεν κατάλαβα, του λέω. Γιατί να πάμε εμείς στην Γατζέα μετά από 40 χρόνια να φύγουμε από εδώ, γιατί τι εμποδίζουμε να είμαστε όλοι και να συμπάρχουμε εδώ και να γίνει η επένδυση. Λέει, εμείς εδώ θα κάνουμε αυτά, να πάτε στην Γατζέα ή στο Βόλο. Μετά από 40 χρόνια εγώ που έχω σπίτι, έχω επιχείρηση, έχω τους πελάτες μου, να φύγω και να πάω στο Βόλο. Αυτό μου δήλωσε. Και μάλιστα ήμουν 62 χρόνια τότε, τώρα είμαι 65. Γυρνάει και μου λέει, πόσο γνώρισε, λέω 62, σε 2-3 χρόνια θα βγει στη σύνταξη. Με έβγαλε και στη σύνταξη αυτός ο κύριος. Να μην σας πω τη συνέχεια της συζήτησης, γιατί θα γίνουν πολλά πει.
0: Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Από εδώ και πέρα εμείς στηρίζουμε, μαζί με το Δήμο θα κάνουμε ένα αγώνα τεράστιο. Ήδη έχουμε προσβάλει την απόφαση, έχουν μια απόφαση, δεν ξέρω και τι γίνεται. Πάνω σε αυτή ίσως δεν γνωρίζετε ότι έχει δοθεί το λιμένας στην εταιρεία αυτή, δεν ξέρουμε τι σκεπτικό, και αν με ακούν οι βουλευτές Ζέτα, Τριαντόπουλε, Μποκόρο και Μεϊκόπουλε, αν με ακούτε, προσέξτε καλά, ψαχτείτε πολύ καλά αν υπάρχει αυτή η απόφαση από τη Λάρισα που δηλώνουνε, προσέξτε καλά τι έχει γίνει εκεί. Δεν χρειαζόμαστε ιδιωτικές μαρίνες στα καλά νερά. Μπορούμε κάλλιστα ο Δήμος να τη φτιάξουμε, να το κάνουμε όπως έχει κάνει το σχεδιάγραμμα, όπως έχει έρθει η εταιρεία και έχει κάνει τα σχέδια και τα έχει υλοποιήσει. Προσέξτε καλά. Σας το δηλώνω. Με γνωρίζετε όλοι προσωπικώς. Ψαχτείτε τι έχει γίνει με αυτή την εταιρεία. Δεν μπορεί να έχει δοθεί 38 στρέμματα 1 εκατομμύριο ευρώ και στα καλά νερά 100 τετραγωνικά να πουλήσουν 200.000. Ψαχτείτε. Δεν ξέρω τι τα υπέδει είναι αυτό και τι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Ίσως εσείς δημοσιογράφοι πρέπει να το ψάξετε λίγο αυτό. Αυτά. Πέστε μου τι άλλο θέλω.
0: Από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται. Εσείς ελιμενίζεστε κανονικά στο λιμάνι.
1: Στον αγώνα μας ότι το λιμάνι δεν θα κλείσει ποτέ και δεν θα δοθεί ποτέ. Δεν γίνεται να δοθεί ποτέ. Και αν έχει γίνει αυτό που λένε θα κάνουμε... Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει τις ενέργειες για προσφυγή της απόφασης και να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με τι χαρτιά και με τι αιτιολογικά δόθηκε ο λιμένας για εκμετάλλευση σε αυτή την εταιρεία. Και στο κάτω-κάτω δεν προσφέρνει και τίποτα στον τόπο μας. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν προσφέρει. Εάν δουλεύει με αυτές τα αξιοπλοϊκά, θα έρχεται μία μέρα ο πελάτης του, θα φεύγει ψώνια από τα μεγάλα μάρκετ, θα φεύγει 6-7 μέρες, ούτε ένα ευρώ δεν θα αφήσει. Α, και κάτι σοβαρό. Αυτός ο δρόμος που θέλουν να κλείσουν είναι από τότε που γίνανε οι σχολές. Εξυπηρετεί τα κάμπικ που προς τιμήν του συγχωρεμένου του κ. Βασίλη, που είχε το κάμπικ το Σικιά, ας είναι λαφρύ το χώμα του, ο κόσμος όλος αυτός δίνεται ωραία με τα παιδάκια του, κατεβαίνει από το λιμάνι, περνάει τις ελιές και έχει τη Σακαλανά και αφήνει τον οβολό του. Πώς θα περνάνε ο κόσμος αυτός? Α, και κάτι άλλο σοβαρό. Αν είδατε την είσοδο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, η είσοδο αυτή της επένδυσης απάνω στο δρόμο, τότε επί περιφέρειας υπηρεσίας Κολυδρίνη ξεκινήσαμε και κάναμε ένα πεζοδρόμιο για να έρχονται από το διεθνή το δρόμο απάνω, πολύ ωραίο κόκκινο και περνάει ο κόσμος ακόμα και τώρα, μέχρι τη μάντρα αυτού σταματάει και έχουν βγάλει τη ράμπε στον κυριακό κόμβο, τον κόμβο τους εξωτερικά. Ο κόσμος φτάνει στο μισό μέτρο από το διεθνή. Θα γίνει ατύχημα. Δεν ξέρω ποιος έχει δώσει την άδεια, από ποια περιφέρεια, από τη Λάρισα, δεν ξέρω πώς δόθηκε. Τα κάμπικ έχουν κόμβους, αλλά τους έχουν εσωτερικά. Δεν τους έχουν εξωτερικά στο δρόμο. Ας πλαχτούμε λίγο.
0: Κύριε Κολοτούρη, ήσασταν ποταμός, χήμαρος σήμερα. Δεν μπορούσα να σας σταματήσω. Σας ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη για το αυτό, αλλά ευχαριστώ. Έχω δει πάρα πολλά. Έχω βγάλει φωτογραφίες. Μπορώ να είναι στα χέρια μου φωτογραφίες με μπουρκόνερα μέσω λιμάνι. Τις έχω στα χέρια μου. Δεν το έκανα ποτέ και δεν το. Αλλά εάν θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσω. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω το καίκι μου μπροστά, πάω για δουλειά. Τέτοια ανευθυνότητα. Ακόμα και τώρα έχουν βάλει κάμερες δίπλα στη σωλήνα που τρέχει νερό. Δεν λέω ότι είναι νερό προφωνό, οτιδήποτε, δεν μπορώ να το εξετάσω. Εγώ δεν είμαι κοιμίο. Ψαράς απλώς είμαι, Κοστομούρης και Μπακαλιάρου βγάζω. Απλά δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος. Έχω διατελέσει πρόεδρος του χωριού. Με τιμή σαν είμαι από 20 χρονών εδώ πέρα, σε αυτόν τον τόπο και τον πονάω. Και έχω και τα παιδιά μου και τα αγκόνια μου. Οπότε απαιτώ από αυτήν την εταιρεία να μας σεβαστούν όλους τους επιχειρηματίες. Εάν θέλουν να τα πάμε καλά. Αλλιώς θα γίνει μποϊκοτάζ αυτή την εταιρεία. Να το ξέρετε καλά. Η επένδυση είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία κτηριακά. Αλλά αυτόν τον πόλεμο που ξεκινήσανε, να ξέρετε ότι.
0: Κύριε Κολοτούρο, εσείς μιλάτε.
1: Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, σε μια ωραία τάκα του Σταυρίδη με τον Φωτόπουλο, δεν έχω μουστάκι, μάλλον θα φάμε τα δικά τους.
0: Εσείς μιλάτε με το Δήμο, είστε με.
1: Αλλήμον, είμαι και στο Συμβούλιο, δεν είμαι ενεργός. 26 χρόνια στα κοινά είμαι. Επί αρέθα τρέχαμε εγώ. Αν υπάρχει αυτό το λιμάνι, υπάρχει από μένα. Η μάντρα θα είχε πέσει. Εγώ έφερα, παρακάλεσα και είναι εδώ ο Αποστόλης ο Κουρουμπλάς και φέραμε πέτρες και μαζί με το τσιτζιμπί του Δήμου, με τον οδηγό τον Τζάρβι, τα ρίξαμε απ' έξω. Γιατί ξέρετε και είναι και λίγο δύσκολο να ρίξεις πέτρα αν δεν πάρεις αδεία από το λιμενικό. Εντάξει, ρίξαμε φορτικά πέτρες και υπάρχει αυτή η μάντρα. Άμα δείτε ήταν σπασμένη, θα είχε πέσει το λιμάνι. Από μένα κρατιέται αυτό το λιμάνι.
0: Κύριε Κολοτούρη, να μην πούμε άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε.
1: Εγώ θέλω τη στήριξή σας και όλη τη στήριξη του κόσμου, όχι μόνο του Βολιώτικου, γενικά όλου του κόσμου. Θα το ανακοινώσουμε ήδη εμείς οι αλλοίς. Βγάλαμε ανακοίνωση, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε. Με ένα πολύ ωραίο κείμενο υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Πιστεύω να έχουμε την υποστήριξη όλου του κόσμου. Οπότε αυτό το λιμάνι, γιατί είναι εκατοντάδες κάθε μέρα, δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες άνθρωποι, έρχονται με τα σκάφη τους, με τα παιδάκια τους. Τα ρίχνουν εκεί στη γλίστρα που υπάρχει, τα αφήνουν τα τρέιλερ εκεί και πάνε και αφήνουν στις παραλίες και στα μαγαζάκια του παγασιτικού λεφτά και τρώνε οι άνθρωποι και κάνουν και το μπανάκι τους και το ψάρεμά τους. Δεν μπορούμε να το στερήσουμε αυτό από τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν πρόκειται να φύγω από εκεί. Αλλά από τον κόσμο δεν πρόκειται. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω ζωντανός από αυτό το λιμάνι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Έχουν ακουστεί.
1: Συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου, αλλά
0: κατανοητό.
1: Έχω φτάσει από πρώτο γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί δεν είχαν το σθένος να έρθουν να μας πούν μια κουβέντα. Παραβάλανε μια μπάρα, τη βάλανε σε μια μέρα και μόλις διαμαρτυρηθήκαμε τη βγάλανε. Χωρίς να ρωτήσω κανένα και χωρίς να δουν τον κόσμο που κατεβαίνει κάτω και κάνει μπάνιο και εκεί δίπλα που έχει τα γλυφά τα νερά, τα ωραία, τις πηγές που βγάζουν το κρύο το νερό, μια ωραία παραλία. Φανταστική.
0: Θα τα λέμε και στις υπόλοιπες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δουλειά να έχετε. Καλό καλοκαίρι, να μην υπάρχουν προβλήματα.
1: Για το βήμα που μου δώσατε, πιστεύω ο κόσμος να ακούει αυτά που λέω. Δεν είναι υπερβολές, είναι λόγια ζωής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και όλα να πάνε καλά. Να λύξει το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Πιστεύω και με τη βοήθεια όλων εσάς και τα μέσα και όλων και τους βουλευτές. Άσε που θα πέσουν τηλέφωνο τώρα αυτές τις μέρες, γιατί...
0: Κάπως πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ.

Μιλούσα με τον Δημήτρη Κολοτούρο, είναι ψαράς, λιμενίζεται στο λιμάνι εκεί των Καλών Νερών, της Κάτω Γατζέας, πώς να το πούμε. Είναι άσχημες, δυσάρεστες αυτές οι στιγμές. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του για το τι θα γίνει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να ακούμε τις διάφορες πλευρές. Δεν είναι δουλειά μας να παίρνουμε θέση, να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώνουμε και εσάς με τον πιο καλύτερο, πιο ψύχρεμο τρόπο. I see what I can do.

0: Πάμε και μια βόλτα μέχρι την Αλόνισο. Ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δήμαρχος Αλονίσου. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να σας έχουμε στην εκπομπή. Τι ακριβώς γίνεται στην Αλόνισο αυτές τις ημέρες, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, για ποιο θέμα θα θέλετε να
0: για πω. Τα καταστήματα.
1: Για τα καταστήματα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα από τα καταστήματα αυτά που είναι έμπρος εν το καταστημά τους οι χώροι. Πήραμε χθες μια απόφαση και μένουν στον αέρα αυτές οι άδειες που είχαμε δώσει από δημοπρασία.
0: Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες η όλη αυτή η κατάσταση? Γιατί κατάλαβα ότι μέσα στο καλοκαίρι προβήκατε σε αυτή την ενέργεια. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Ναι, κοιτάξτε, έγινε, εμείς πήραμε μια απόφαση και δώσαμε σε όλους τις άδειες και με δημοπρασία. Έκαναν μια προσφυγή στην αποκεντρωμένη, μας απέρριψε την απόφαση και όπως ξέρετε οι αποφάσεις όταν είναι έχουν απορρίπτονται οι αποφάσεις από την αποκεντρωμένη είναι εκτελεστές και πρέπει ο εκάστοτε δήμαρχος να κάνει ανάκληση των αδειών στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε. Και έκανα ανάκληση των αδειών όλων των καταστημάτων που ήταν σε αυτή την απόφαση.
0: Οπότε από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε, τι θα γίνει, τι σκοπό έχει ο Δήμος να κάνει, αυτό θέλω να πω.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή, εχθές σας λέω, πήρε η Επιτροπή των Καταστημάτων μια απόφαση. Θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή να ψηφιστεί από τη Δημοτική Επιτροπή για ποιους έχουν κάνει αιτήματα και θα πάρουν τις άδειες αυτοί που έχουν έμπρος εν των καταστημάτων τους φόρους που είναι χωρίς δημοπρασία. Αυτοί θα πάρουν τις άδειες κανονικά. Και αυτοί που είναι από δημοπρασία θέλουμε να δούμε τώρα ξανά, να δούμε πώς μπορούμε να το μεθοδεύσουμε για να εξυπηρετούν και αυτοί. Θα το κάνουμε και αυτό όμως.
0: Μάλιστα, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή η χρονιά τώρα, ο Αύγουστος έχει φτάσει στο τέλος του.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει σημασία. Μπορεί να έγινε αυτό που έγινε, αλλά οι χώροι έτσι κι αλλιώς τους εκμεταλλεύονται ούτως ή άλλως. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί τρόπος να πληρώσουν για τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Ανεξάρτητα αν δεν έχουν τις άδειες και δουλεύουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή παράτυπα.
0: Τα τραπέζια αυτοί οι καταστηματάρχες, δήμαρχοι, τα έχουν μαζέψει από τους χώρους αυτούς ή τους ακόμα και χωρίς άδεια έχουν τραπεζοκαθίσματα στους χώρους?
1: Δεν τα έχουν μαζέψει, είναι εκεί. Και εδώ τώρα είναι το πρόβλημα, ότι αυτοί δεν τα έχουν μαζέψει και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα θέμα σοβαρό και το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα. Γενικά το νησί πώς πάει από τουρισμό, για να κλείσουμε ευχάριστα?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Μέχρι και τώρα έχει υπάρξει πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει και έτσι με την κυριότητα, ας πούμε, των νοικιαζομένων δωματίων και των ξενοδοχείων, φαίνεται ότι θα πάει καλά και ο Σεπτέμβρης.
0: Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δύναμη και κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Όσοι ακούσατε χθες την εκπομπή μας και ήσασταν εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου, ελπίζω να βγάλατε τα δικά σας συμπεράσματα. Ακούσαμε και έναν καταστηματάρχη, τι είχε να πει, ακούσαμε και το δήμαρχο. Δεν έχουμε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι να ακούγονται όλες οι φωνές για να βγάλει ο ακροατής μόνος του αβίαστα τα δικά του συμπεράσματα.

τα υπόγεια νερά, καθώς νέα μελέτη βλέπει πτώση του υδροφόρου ορίζοντα έως και 60 μέτρα. Ανησυχητικά λοιπόν είναι τα στοιχεία για τα υπόγεια νερά της Θεσσαλίας, μελέτες που επικαλείται η πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η κυρία Μαρία Σακελαρίου Μακραντονάκη, καταγράφουν συνεχή υποχώρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα από το 1985.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στη μελέτη, σε ορισμένες περιοχές η πτώση υπολογίζεται στα 5 έως 10 μέτρα, ενώ αλλού φτάνει ακόμα και τα 25 έως 60 μέτρα. Βασικές βεβαίως αιτίες θεωρούνται η υπεράντληση για αρδευτικές ανάγκες, η μειωμένη αναπλήρωση των αποθεμάτων, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις παράκτιες περιοχές ο κίνδυνος της να υποχωρήσει ο υδροφόρος ορίζοντος και να μπει η θάλασσα μέσα στα υπόγεια ύδατα. Οι μειωμένες βροχοπτώσεις ήδη έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και ζήτημα για την βιωσιμότητα των υδατικών αποθεμάτων της Θεσσαλίας.

Τα είπαμε και χθες, συστηματικούς ελέγχους για τη διακίνηση του χύμα Τσίπουρου πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ στη Μαγνησία και μέσα στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο επευλήθηκε 15ήμερη αναστολή εργασίας σε 3 επιχειρήσεις σε Βόλο και Νότιο Πύλιο. Κατά τους ελέγχους δεν κατέστη δυνατόν να αποδεχθεί η νόμιμη προέλευση των ποσοτήτων αποστάγματος που εντοπίστηκαν. Στην μεγαλύτερη περίπτωση η ποσότητα ξεπερνούσε τα 484 λίτρα, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Τώρα στα υπόλοιπα να σας πω ότι στο σιδηροδρομικό μέτωπο παραμένει χωρίς σαφή απάντηση το ερώτημα για το πότε θα επαναλειτουργήσει πλήρως η γραμμή Βόλο-Λάρισας. Παρατάθηκε για 3 μήνες έως τις 7 Νοεμβρίου η σύμβαση της εταιρείας που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Υποδομών για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά τη σύμβαση του Συμβούλου και όχι επίσημη νέα

ημερομηνία παράδοσης της γραμμής. Έχουμε μιλήσει με τον ΝΟΣΕ, αύριο ενδεχομένως να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας να μας πει τι γίνεται ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Τέλος να σας πω ότι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη τη Θεσσαλία με ελέγχους και στη Μαγνησία. Ελέγχθηκαν περισσότερα από 500 άτομα και 430 οχήματα, έγιναν 26 συλλήψεις, βεβαιώθηκαν 192 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι συλλήψεις αφορούσαν μεταξύ άλλων παραβάσεις περί όπλων, ρευματοκλοπές και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας, και τα στοιχεία αφορούν το σύνολο της Θεσσαλίας και όχι αποκλειστικά τη Μαγνησία.

0: στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μουλά. Δεν θα μιλήσουμε για ιατρικά θέματα, αλλά για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του, του χαρτοφυλακίου του, στο Δήμο Βόλου. Και το πρόβλημά μας είναι τα ποδήλατα του Δήμου Βόλου. Κύριε Μουλά, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές καταστροφές στα ποδήλατα αυτά που, να μην το κρύψουμε, είναι κόσμημα για την πόλη. Μπορεί ο κάθε πολίτης να το πάρει δωρεάν, να κάνει τη βόλτα του, να το αφήσει. Είναι κρίμα να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος που έχουν κάνει, έχουν αναπτύξει αυτή τη δραστηριότητα. Είχα διαβάσει σε αθηναϊκά φύλλα ότι ανάλογα ποδήλατα στο Δήμο Νέα Σμύρνη στην Αθήνα κρατήσαν μονάχα 24 ώρες. Τα καταστρέψανε λόγω βανδαλισμών. Το ίδιο ανάλογο θέμα, ανάλογο πρόβλημα έχουμε και εδώ. Α, τώρα από την πλευρά μας η υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, έχει ένα συνεργείο, κάνει τις επισκευές, αλλά το πρόβλημα δεν είναι η παροχή υπηρεσιών από την υπηρεσία, είναι οι βανδαλισμοί στις οποίους υπόκειται και τα ποδήλατα και οι σταθμοί των ποδηλάτων, με καταστροφές οι οποίες συνεχίζονται από την πρώτη μέρα.
0: Υπάρχει αντίμετρο, υπάρχει προστασία, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, κύριε Μουλιά?
1: Όποιος δει κάποιον να κάνει, να προβαίνει σε τέτοιο είδους καταστροφές, καλό είναι να ειδοποιήσει τη δημοτική αστυνομία ή την κανονική αστυνομία για να επιληφθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο, αυτά τα ποδήλατα δουλεύουν, τα παίρνουν οι βολιώτες, τα μεταχειρίζονται?
1: Τα μεταχειρίζονται, ναι. Τα μεταχειρίζονται, αλλά λιγοστεύουν. Όσο πάνε και λιγοστεύουν, όπως καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχουν σταθερές θέσεις που μπορεί κάποιος να το πάρει και να
1: υπάρχουν,
0: το αφήσει?
1: Υπάρχουν, ναι. Είναι σε διάφορα σημεία, υπάρχουν σταθερές θέσεις. Στο Δημαρχείο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Νέα Ιωνία, Εθνικών Αγώνων.
0: Εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο δίπλα.
1: Ναι, έχει σε διάφορα σημεία. Αλλά το κύριο θέμα που λέτε τώρα και εσείς σήμερα είναι ότι τι θα γίνει με τις καταστροφές. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ζούμε, όπου δεν σέβονται τίποτα τη δημόσια περιουσία, δυστυχώς.
0: Κάτι τελευταίο. Με τις φωτιές τι γίνεται? Μίλησαμε το πρωί με τον κύριο Γάτο. Έχετε εικόνα, κύριε Μουλά, με τις φωτιές τι γίνεται?
1: Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα εγώ. Τι γίνεται? Πάντως υπήρξε ένας μικροπανικός χτες στις νότιες συνοικίες, γιατί και εγώ κατοικώ προς εκεί. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Διότι αν εκδηλωθήκαν τώρα τρεις πυρκαγιές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην περιοχή εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, έτσι. Τι θα γίνει άμα ξανά πάλι επαναληφθεί το φαινόμενο σήμερα ή σε λίγες μέρες? Εντάξει, αντιμετωπίστηκε χθες, αλλά πρέπει να είναι όλοι δηλαδή είναι, να μην το πω, είναι με τα μάτια 14.
0: Και οι υπόλοιποι να έχουμε τα μάτια μας 14 και να δούμε κάτι παράξενο, περίεργο.
1: Βέβαια, και με την πρώτη πυρκαγιά είναι... η κύρια αντιμετώπιση είναι στην αρχή. Άμα την αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, όπως έγινε τώρα τις προηγούμενες φορές, αντιμετωπίστηκε. Αν ξεφύγει, δεν κρατιέται μετά η φωτιά. Αυτά.
0: Κύριε Μουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Να μας λέτε ευχάριστα
1: εντάξει,
0: πράγματα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου, η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκινά. ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη, Τρικάλων και Καρδίτσας. Μία εκπομπή με ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Με αναλύσεις των γεγονότων, με θέσεις, με συνθέσεις, με αντιθέσεις. Ένα δίωρο μαγκαζίνο πανθεσσαλικό για να δούμε την επικαιρότητα, για να μοιραστούμε απόψεις και ιδέες, γιατί όχι, και για να ψυχαγωγηθούμε. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο στην ΕΡΤ Λάρισας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, ο Γιάννης Ξινόπουλος. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω, χαίρομαι που είσαι διάθετη.
0: Το παλεύω, είναι η αλήθεια. Δεν είμαι.
1: Ναι, ακόμα, και έτσι, ακόμα και έτσι, ναι. δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες για το Βόλο. Τρεις φωτιές άναψαν. Ευτυχώς τα πάντα λειτουργήσαν. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που κάνεις το σταυρό σου. Είχαμε φωτιές, λοιπόν, εκδήλωση φωτιάς στις Αλικές, στα Ιβαλιώτικα και στο Σωρό. Ευτυχώς το πρόλαβε η πυροσβεστική. Πέσαν πάνω τα εναέρια, ελικόπτερα. Ήταν ο Δήμος επιποδός με υδροφόρες και έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως λαχτάρισαν όλοι όσοι ήταν εκεί στην περιοχή, γιατί ήταν κοντά σε σπίτια. Και όταν βλέπεις φωτιές κοντά στο πολυοδομικό συγκρότημα, πραγματικά κάνεις το σταυρό σου.
0: Ναι.
1: Τώρα πολλά λέγονται. Ναι. Πάντα περιμένουμε τις αρχές, πάντα περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να μας πει τι έγινε. Αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Βεβαίως υπάρχει τοπικό ρεπορτάζ που λέει αναζητείται άνδρας που φέρεται να εφεάθει στην πρώτη εστία, ενώ εξετάζεται και αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή.
0: Α, ήταν πάνω από μία η εστία.
1: Ήταν τρεις οι εστίες.
0: Ήτανε τρεις. Μάλιστα. Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, με μισή ώρα διαφορά, με μικρή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με μικρή διαφορά.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα, ναι.
1: Επίσης μας ανησύχησε αυτή η μελέτη της κυρίας Μαρία Σακελαρίου Μακρατονάκη, που πολλοίς κόσμος την ψάχνει για τα νερά της Θεσσαλίας. Βγήκε στο ΑΠΕ αυτή, που υπολογίζει ότι έχουν πέσει σε ορισμένες περιοχές
0: η
1: στάθμη των υδάτων, των υπογείων υδάτων, από 25 μέχρι 60 μέτρα. Τεράστια απώλεια, και αυτό που επισημαίνει είναι ότι δεν αναπληρώνονται αυτές οι ποσότητες νερού που φεύγουν. Βεβαίως θεωρείται πρόβλημα η υπεράντληση από τις αρδευτικές εγκαταστάσεις, ναι. Και βεβαίως η μειωμένη αναπλήρωση των αποθεμάτων. Καμπανάκι, λοιπόν, για την Θεσσαλία, συν οι μειωμένες βροχοπτώσεις που δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα.
0: Είχαμε φέτος μειωμένες βροχοπτώσεις όμως.
1: Ναι, μην το κοιτάς φέτος, θα το κοιτάς σε πάροδο χρόνων. Διότι δεν είναι σε μια χρονιά, δεν μπορεί σε μια χρονιά να αναπληρώσεις 60 μέτρα χαμένου, ναι, υδροφόρου ορίζοντα. Είχαμε και ένα ατύχημα εδώ στο Βόλο, εργατικό ατύχημα σε υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Μία 55χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην διαδρομή Νέας Ενχέλος Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Όταν έπεσε από το απορριμματοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρέσκησαν τις πρώτες βοήθειες, έγιναν ράματα και έχουμε δώσει ραντεβού να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, αλλά και με την συνδικαλίστρια, την πρόεδρο των εργαζομένων ΟΤΑ, να μας πούν γι' αυτό. Και έχω και ακόμα ένα θέμα. Εδώ στο Βόλο υπάρχει ένας δρόμος που συνδέει το Βόλο με το Δημήνι. Εκεί γίνονται τακτικά, πυκνά τακτικά ατυχήματα. Πρόσφατο έγινε πριν τρεις ημέρες, όπου κατέληξε ο οδηγός που οδηγούσε μηχανάκι και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Είχαμε την αντιπολίτευση χθες του Δήμου. Σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Έχει όλο το φάκελο μαζί του. Να εξετάσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί, ώστε να αποφεύγονται αυτά τα ατυχήματα. Είναι κρίμα να χάνονται οι συμπολίτες μας σε έναν δρόμο μέσα στο Βόλο. Δεν είναι κάπου μακριά, δεν είναι κάπου αλλού. Είναι εδώ, στο πολυοδομικό συγκρότημα. Και είναι κρίμα να χάνουμε ζωές.
0: Ναι. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο και στην είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. αυτού του σύγχρονου διανοητή, κοινωνιολόγος. Έχουν γραφεί από χτες πολλά, είναι η αλήθεια, για τη ζωή, το έργο.
1: Και όλοι πήραν θέση και όλοι είπαν μια καλή κουβέντα.
0: Βεβαίως, και την επιρροή αυτού του Έλληνα διανοούμενου και δάσκαλου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα γραφούν ακόμη περισσότερα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μια έτσι μεγάλη μορφή της διανόησης, της κοινωνιολογίας. Ήταν και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών και ο πρώτος, νομίζω, πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Προκάλεσε έτσι πολύ θλίψη, μεγάλη θλίψη η απώλεια του συγκεκριμένου αυτού διανοητή. Τώρα διαβάζω, Γιάννη, ότι έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο όμως μόνο.
1: Μας τα είπε χθες ο κύριος
0: Τακούδης. Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Τακούδης πέφτει μέσα. Εδώ στο Βόλο σήμερα τώρα αυτή την στιγμή
0: έχει λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχει 28 βαθμούς. Είναι υψηλή υγρασία. Έχει 68%.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Υγρασία. Εδώ βλέπω στο Μετεό ότι και σήμερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, μας έχει περίπου στην ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή σήμερα βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι 32, ενώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μας δείχνει 33 βαθμούς. Βεβαίως αυτά αλλάζουν, αλλά είναι μια κατεύθυνση, ας πούμε, το προς τα που θα κινηθεί ο καιρός. Νομίζω ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, από ό,τι θυμάμαι από την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τακούδη, θα είναι στην Δυτική Θεσσαλία.
0: Καλακαρδίτσα.
1: Λιγότερο στη Λάρισα και λιγότερο στο Βόλο. Ναι. Αλλά εκεί σημειώνονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, παραδοσιακά δηλαδή. Το πολύ πολύ εδώ και στο Βελεστίνο, μια που προσομοιάζει το μικροκλίμα του Βελεστίνου με αυτό της Δυτικής Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε τι γίνεται. Ο καιρός έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά αυτό που λέγαμε και χτες, ας κρατήσει όχι 40, ας κρατήσει μέχρι και Οκτώβριο, Νοέμβριο, γιατί με το πετρέλαιο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Και
0: που ξεκινάει η διανομή του από 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Σωστά.
0: Και να ανοίξουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, να πούμε καλό δρόμο και ψυχραιμία.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, μέχρι να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη το Ξινόπουλο, να πω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη διαφορά για τους οδηγούς πετρελοκίνητων οχημάτων σε ό,τι αφορά την άνοδο του πετρελαίου. Την άνοδο, με συγχωρείτε, της αμόλυβδης. Γέμισμα με απλή αμόλυβδη στα 100 ευρώ. Η νέα άνοδος του πετρελαίου τώρα στις διεθνείς αγορές περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα για τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Στην ελληνική αγορά η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρημένη. Σύμφωνα με το Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, στις 17 Αυγούστου, προχτές δηλαδή, η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,002 ευρώ το λίτρο, έχοντας πλέον περάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτανε τα 2,250 ευρώ το λίτρο, ενώ σχεδόν στα 2 ευρώ βρισκόταν και το πετρέλαιο κίνηση, με μέση τιμή 1,996 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο στα 0,957 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Γιάννης Ξινόπουλος. Γιάννη, έχεις το λόγο.
1: Εμείς έχουμε την πρόεδρο των εργαζομένων ΟΤΑ, είναι η κυρία Θάλια Στάχτου, να μας μιλήσει για αυτό το εργατικό ατύχημα που συνέβη χθες σε συνάδελφό της. Κυρία Στάχτου, χαίρομαι που καλημέρα. Σήμερα σας φιλοξενούμε.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους αυτούς που μας ακούν.
1: Τι ακριβώς έγινε χθες?
2: Γίνεται αυτό που γίνεται πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Συναδέλφοι σε εργαζόμενοι είναι και μάλιστα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Και πραγματικά απορώ πώς δέχθηκε να κάνει αυτή την εργασία τη στιγμή που όλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως παρατάξεων, συμβουλεύουμε τους συναδέλφους μας να μην κάνουν καθήκοντα τα οποία δεν είναι δικά τους. Η συγκεκριμένη συναδέλφουσα λοιπόν είναι επόπτρια και για να εξυπηρετήσει προφανώς, κακώς βεβαίως, ανέβηκε στο απορριμματοφόρο για να βοηθήσει στην αποκομιδή. Βγαίνοντας λοιπόν, όπως είναι μέσα στο κουβούκλιο και σταμάτησαν για να πάρουν σκουπίδια, για να διάσουν τον κάδο, έπεσε και πραγματικά είναι τυχερή μέσα στην ατυχία της που δεν έπαθε κάτι πολύ χειρότερο. Και να ευχηθούμε φυσικά περαστικά στη συναδέλφουσα και όλα να πάνε καλά. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Προσπαθώ να έχω και μια τηλεφωνική επικοινωνία, γι' αυτό ήταν ο λόγος που σας άφησα λίγο να τα πείτε μόνοι σας. Λοιπόν, τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα?
2: Τι εννοείτε τι μελιγενέστε, γενικότερα?
1: Γενικότερα δηλαδή, έχετε προτείνει λύσεις στον Δήμο Βόλου, είχατε πει για μόνιμες προσλήψεις, είχατε πει για χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας.
2: Βεβαίως. Υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια σε όλους τους Δήμους, και φυσικά είναι μια πολιτική που ακολουθείται, υπάρχει μια απαξίωση των Δήμων. Δεν δίνονται χρήματα ή και αν δίνονται σπαταλούνται αλλιώς, αν θέλετε. Στο Δήμο Βόλου ειδικά, όπως και σε άλλους Δήμους, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το 24 και το 25, δεν έχουμε πάρει μέσα ατομικής προστασίας. Να θυμίσω ότι πριν ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, 1,5, έγινε πάλι εργατικό στο Δήμο Βόλου με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο. Και εκεί πραγματικά είχαμε άγιο, γιατί πει να σας πω, μπήκε η λαμαρίνα μέσα στο πόδι της συναδέλφης σας. Και η συναδέλφης αφορούσε μια απλή φόρμα, ενώ από τη φόρμα που κάνουμε γυμναστική. Ότι φτάσαμε στον Αύγουστο του 26 και δεν έχουμε πάρει τα μέσα ατομικής προστασίας του 26. Έχει γίνει φυσικά διαγωνισμός, θα παρακολουθούμε αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί. Ότι τα οχήματα τα περισσότερα είναι χαλασμένα. Δεν υπάρχει. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη υποβάθμιση και υποστελέχωση. Και οι δήμαρχοι, αντί να ζητάνε νέες θέσεις εργασίας, Και εμένα κοφεύουν και κοιτάνε απλά να παίρνουν χρήματα, να κάνουν μόνο αυτά που θέλουν, αν θέλετε έργα βιτρίνας και όχι έργα ουσίας που θα προστατεύουν και τους υπαλλήλους που δίνουν την ψυχή τους και το αποδείξαν αυτό και στον COVID και στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες και παντού, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, γιατί γι' αυτό είμαστε ταγμένοι οι δημοτικοί υπάλληλοι, να εξυπηρετούμε τον δημότη. Και είναι, πιστέψτε με, μια άμεση επαφή αυτή, καθημερινή, με τους δημότες.
1: Όσο αφορά την υγεία της 55χρονης συναδέρφου σας, τι μπορούμε να πούμε?
2: Αυτό που σας είπα πριν, ευτυχώς την κλείτωσε φθηνά. Παρακολουθείτε βεβαίως, έχει πάει σπίτι της. Θα παρακολουθείτε τον επόμενο μήνα, αλλά έχει ράματα και κατάγματα στο κεφάλι της, στον αυχένα. Όμως είναι καλά. Θέλω να πω ότι γλιτώσουμε. Καταλαβαίνετε, αν πέσεις με το κεφάλι πίσω, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Να ευχηθούμε περαστικά και στις συναδέλφους και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε. Και φυσικά να μην κάνουν εργασίες οι οποίες δεν είναι στα καθήκοντά τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ειδικά, μάλλον ανεξαρτήτου ηλικίας, πάει σε ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, πιστέψτε με, το σκαλί που λέμε εμείς στο πορηματοφόρο δεν είναι εύκολη εργασία. Πρέπει να αποκτήσει πείρα και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια εργάζονται εκεί ή άνθρωποι που δεν πρέπει γιατί τους βάζουν ή οι συμβασίες.
1: Όταν λέτε άνθρωποι που δεν πρέπει?
2: Σας λέω, η συγκεκριμένη συναδέλφη ήταν υπόπτρια. Δεν ήταν συνοδός του πορηματοφόρου.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Και κακώς επαναλαμβάνω εδώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί σας λέω, εμείς από τη διοίκηση λέμε τους συναδέλφους μας να μην κάνουν άλλα καθήκοντα.
1: Κατανοητό.
2: Όμως εκείνη Στάχτου. Την ημέρα πήγε να κάνει δουλειά η οποία δεν ήταν στις αρμοδιότητες της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
1: να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνεται να αναδεικνύουμε τα θέματά μας και δυστυχώς να μην ξανααναδείξουμε τέτοιο θέμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όπως λέμε, το σταυρό μας κάνουμε να μην έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Και για μας, για την ψυχική μας υγεία, αλλά κυρίως για την υγεία των εργαζομένων.
2: Και από εδώ να καλέσω φυσικά και την επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
2: Πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Γιάννη Ξινόπουλο στο Βόλο. Γιάννη.
1: Ο κύριος Γιώργος Πράτος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μιλήσει μαζί μας. Κύριε Πράτο, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ, στην Αέρα Βόλου.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα καταρχήν σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε, γιατί τελειώνουν και οι διακοπές για τον περισσότερο κόσμο και να έχουν υγεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες η πόλη ήταν άδεια, κύριε Πράτο.
2: Εντάξει, άδεια από τους τοπικούς, από τον κόσμο τον τοπικό.
1: Σωστά.
2: Γιατί από κίνηση, τουλάχιστον δόξα τω Θεώ, ο Βόλος είναι ο πρώτος και τελευταίος προορισμός αυτή τη στιγμή. Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο από άλλες πόλεις και από το εξωτερικό, οπότε ισοβαθμίζει περίπου η κατάσταση.
1: Έρχεται στα έσχεδε. Είχαμε ένα εργατικό ατύχημα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Ευτυχώς αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Ήταν η επόπτρια από το Πολυδύναμο Τσαντιάλου που έχουμε εδώ πέρα στο Βόλο, η οποία το βράδυ δεν προσήρθη μία υπάλληλος η οποία ήταν συνοδός του απορριμματοφόρου για να ανέβει στο σκαλοπάτι που λέμε με απλά λόγια, και η ίδια θεώρησε ότι θα βοηθήσει την κατάσταση, η ίδια έβαλε τον εαυτό της, δηλαδή τον όρισε σαν συνοδό για να βοηθήσει την κατάσταση, και πηγαίνοντας στο σημείο για να ξεκινήσουν για δουλειά, κατεβαίνοντας από το κουβούκλιο, όχι από την πίσω πλευρά, να ξέρουμε τι λέμε, από το κουβούκλιο του αυτοκινήτου, παραπάτησε και έπεσε πίσω.
1: Μάλιστα, δεν ήταν εν ώρα εργασίας υπό την έννοια ότι καθαρίζανε εκείνη την ώρα. Πήγαινε
2: όχι,
1: να
2: όχι,
1: κατέβει.
2: Κατεβαίνοντας από την πόρτα, από το αυτοκίνητο, πώς λέμε για να το πω με απλά λόγια, από την πόρτα, άνοιξε την πόρτα να κατέβει, και κατεβαίνοντας από το σκαλοπάτι για να κατέβει κάτω στον δρόμο, παραπάτησε.
1: Μάλιστα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.
2: Δόξα τω Θεώ, έχω επικοινωνήσει αρκετές φορές μαζί της. Είναι μάχημη γυναίκα, όπως και όλη η υπηρεσία της καθαριότητας. Όλοι τους είναι μάχημα παιδιά, θα έλεγα, γιατί είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί. Είναι καλά στην υγεία της. Έκανε 10 ράματα από ό,τι μου είπε στο κεφάλι πίσω, όπως έπεσε. Αλλά αποδειχθήκαν τα χειρότερα. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, ήταν τυχερή στην ατυχία της.
1: Μάλιστα. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου σε τι κατάσταση είναι?
2: Η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι περίπου όπως όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι είναι υπαρκώς στελεχωμένη. Φεύγουν πάρα πολλά άτομα στη σύνταξη, τα οποία δεν αντικαταστώνται όπως θα έπρεπε να γίνεται. Έχει μείνει πίσω δηλαδή, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε δραστήριο δήμαρχο πολύ, ο οποίος απαιτεί και παίρνει αυτά που χρειαζόμαστε για να πληρώνουμε τις θέσεις σκενές. Θα προχωρήσουμε και σε πρόσληψη μόνιμων, κάτι που να γίνει στο Βόλο πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχει υπαρθεί στην υπηρεσία καθαριότητας μόνιμο προσωπικό, εκτός από μία που είχε βγει σύμβαση, την ΚΑΠΑ 3, αν θυμάμαι την ΚΑΠΑ 7, δεν θυμάμαι ακριβώς, που πήραν λίγα άτομα, η ΚΑΠΑ 3 ήταν. Από εκεί και πέρα δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω εντός του χρόνου δηλαδή να βγει προκήρυξη, να πάρουμε άτομα, αλλά προχωράμε και σε 8 μήνα, προχωράμε και σε 5 μήνα, ανάλογα τις ανάγκες που έχει η υπηρεσία.
1: Κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Πράτο. Σε σχέση με την χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμό σε σχέση με τα άτομα που είναι στην καθαριότητα, υπάρχει ζήτημα εκεί?
2: Ζήτημα δεν νομίζω να υπάρχει. Ζήτημα δεν υπάρχει για τα ΜΑΠ που λέτε εσείς. Είναι όποιος έρχεται, τα ρούχα του τα παίρνει κανονικά, όποιος προσλαμβάνεται για να μπει στην υπηρεσία, ό,τι χρειάζεται, και αυτοί που δουλεύουν, αν τους χαλάσει κάτι, τα παπούτσια, τα ρούχα, ξέρω εγώ, αντικαταστώνται κανονικά.
1: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση?
2: Εγώ εύχομαι όλοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Βόλου, να έχουν υγεία, γιατί παλεύουν πραγματικά για το καλό όλων μας. Και οι πολίτες θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα και να είναι με το μέρος των υπαλλήλων, να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε αυτό το ρόλο. ειδικά στην υπηρεσία καθαριότητας, που είναι η πιο μάχημη υπηρεσία σε όλους τους Δήμους. Εγώ θα μιλήσω όμως για το Δήμο Βόλου, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας, γιατί δίνουν πάντα το καλύτερο εαυτό τους. Γι' αυτό η πόλη του Βόλου είναι μία από τις καθαρότερες στην Ελλάδα και είναι τα πράγματα καλά. Χάρη σε αυτούς και χάρη και σε εμάς που διοικούμε, νομίζω ότι είμαστε σε μία αρκετά καλή κατάσταση.
1: Κύριε Πράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι να μας λέτε ευχάριστες ειδήσεις, να μην μπαίνουμε σε τέτοια θεματολογία με ατυχήματα.
2: Και κατάσταση.
1: Κύριε Πράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι κάποιος θέλει περίπου 100 ευρώ να γεμίσει αυτοκίνητο με απλή αμόλυβδη. Η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου είναι η πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων της Λάρισσας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση, την πρόσκληση. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σας πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, δεν πέφτει, ε?
1: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
1: Ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι όλες οι κινήσεις είναι πλέον χρηματιστηριακές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχει μεγάλες ανόδους, έχει μεγάλες σειράξεις. Αυτά τώρα τα γεωπολιτικά με το Ορμούζι και τα λοιπά τα έχει μάθει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη και όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι βέβαια η δουλειά να ασχοληθούμε με αυτά. Απλώς βλέπω ότι αναστενάζει όλη η Ευρώπη πλέον. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια γενικά. Νομίζω ότι όλα έχουν γίνει για κάποιο σκοπό και ο σκοπός είναι του χρήματος φυσικά. Μέσα Ανατολή, mm-hmm. όταν έχουμε πόλεμες σειράξεις, έχουμε προβλήματα εκεί πέρα στα δικά μας καύσιμα. Τώρα εμείς στο δικό μας κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα είχαμε την περίοδο την εορταστική του Πάσχα, τώρα έχουμε τον διακοπό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό θα σχετούν οι Έλληνες πολίτες για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Ναι.
1: Τώρα οι διακοπές δεν είναι και πάνω από μια εβδομάδα, περισσότερες από 4 βράδια τα δυτικά
0: πλέον, ναι.
1: από το μαγαζί, γιατί είναι όλα ακριβά.
0: Και αν μπορεί και αυτά τα 4 βράδια κάποιος.
1: Και αν μπορεί, ναι, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν τίποτα, ούτε τα οδηπορικά, ναυτιλιακά, αεροπορικά, το καύσιμο, τέλος πάντων τα φαγητά, τα ξενοδοχεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι πάμε πολύ δύσκολα φέτος και θα πάμε πολύ δύσκολα από το χειμώνα που έρχεται, ενεργειακά, γιατί οι αυξήσεις της ενέργειας πάντα συμπαρασύρουν τον πληθωρισμό. Δεν έχω να ευχηθώ κάτι. Αυτό που λέτε όμως είναι αλήθεια. Δηλαδή στα 50 λίτρα θέλει 100 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα 100 ευρώ και αυτή η μισθή που... Ή και εμείς σαν έμποροι λέμε, ας πούμε, τέτοια εφορία, δηλαδή εφορία που αγγίζει το 40% χωρίς κάποια βοήθεια, εννοώ οικονομική, γιατί ο φόρος σημαίνει ότι δεν βάζουν ούτε χρήμα για την επιχείρηση, ούτε κόπο, ούτε υδρότα, ούτε τίποτα. Και λες τώρα έχουν συνέτερο το κράτος με 40%, αλλά και αυτό δεν βγαίνει. Βλέπετε συντάξεις και αυτά όλα πετσακωμένα.

0: βλέπω και τον κόσμο, εντάξει, και εμένα και με 2,5 τους, δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Η νέα γενιά νομίζω ότι αντιμετωπίζει πιο χλιαρά, δεν σκέφτονται καθόλου για το αύριο και ό,τι έχουν βρει από τους προηγούμενους. Τώρα, για το καύσιμο, ναι, αναγκαστικά τα δρομολόγια που θα κάνουν, όχι άσκοπα, οι επαγγελματικά τους, τα οικογενειακά τους δρομολόγια, έχουν αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο κόστος στο καύσιμο. Είμαστε στα 2 ευρώ. Ναι. Και σήμερα δείχνει αυξήσεις, αν θέλετε να ακούσετε και αυτό το δισάστο, ναι, από μένα. Πολλές αυξήσεις. Έχει 10 λεπτά το χιλιόλιτρο στο δηληστήριο σήμερα στα πετρέλαια. 6 δείχνει τις βενζίνες. Επομένως, αν πάρει και ακόμα ένα δεκάρι αύριο, το πετρέλαιο ειδικά δεν ξέρω, πάει πολύ, πολύ δύσκολα. Χθες πήρε 21. 2,5 λεπτά πάνω. Δηλαδή, όσοι πήραν χθες, σήμερα και όσοι θα πάρουμε, όπως εγώ αύριο, θα ανεβάσουμε τις τιμές κατά πολύ.
1: Ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία, κυρία Παπαδοπούλου? Ο καταναλωτής χάνει και είναι βέβαιο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος 100 ευρώ για να πάει μέχρι τον Αγιώκαμπο να κάνει ένα μπάνιο.
0: Εγώ σας λέω ότι έχω πέσει προσωπικά πολλές φορές έξω. Όχι γιατί δεν έχω εμπειρία, γιατί είναι, για μένα είναι τζόκερ τελείως. Όπως το ακούτε, γράψτε το. Τζόκερ, πέστε το. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αύριο ανέβει 21 ή πέσει 10.
1: Αν είναι τζόκερ, κάποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει, ρωτάω.
0: Οι χειριστές της ρουλέτας είναι άλλοι, φυσικά δεν είναι τελευταία. Ο τελευταίος σας κόστος του αιώλου είμαστε εμείς και οι καταναλωτές. Σίγουρα είναι οι προνομιούχοι, αυτοί που ασχολούνται με τη διήλυση, αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, αυτοί που κάνουν τις μεταφορές, αυτοί που κάνουν τις συμφωνίες με τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αλλά αυτοί πάντα έτσι ήταν οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Για να κρατήσουμε μια σταθερότητα στην τιμή, το δικό μου κομμάτι είναι ότι μ' αρέσουν τα χρόνια του μπαμπά μου πριν από 40 χρόνια που κάθε Τετάρτη αλλάζαν την τιμή στο δηληστήριο το ελληνικό. Ναι. Επομένως είχαμε για όλη την εβδομάδα σταθερή σχεδόν τιμές, ήξερε ο καταναλωτής και είχε προβλέψει. Τώρα δεν είναι μόνο η πρόβλεψη, είναι ότι δεν του φτάνει. Mm-hmm. Και σήμερα έχουμε αναρτημένο, ας πούμε, πετρέλαιο με ένα 92. Και αύριο θα το έχουμε 99. Δηλαδή, γιατί? Γιατί αλλάζει μέρα με την ημέρα και δεν ξέρεις αν έχεις απόθεμα ή αν δεν έχεις. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία η ενέργεια. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτά τα λίγα που μας έχουν μείνει λίγες μέρες είναι ότι τώρα θα αρχίσουν να τελειώσει η περίοδος η θερινή και θα αρχίσουν άλλα βάσανα. Όπως θα σκέφτονται για τα φροντιστήρια, για τα σχολικά, μετά για τη θέρμανση. Είναι όλα.
1: Καλά,
0: το ένα
1: αυτό με τη θέρμανση είναι από τώρα έχουν κάποιοι αγωνία. Γιατί ειδικά όσοι είναι θερμαίνονται με πετρέλαιο.
0: Γιατί πέρυσι ήταν πιο ακριβό το αέριο. Έχει 2 χρόνια το φυσικό αέριο, είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο.
1: Δεν θα το έλεγα. Αν το δει κανείς σε πραγματικές τιμές, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, αν θέλει.
0: Θέλει 700 πετρέλαιο το χρόνο. Θέλει 2.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το ίδιο σπίτι το πληρώνει ένα μήνα, ένα τρίμηνο. Πόσο πληρώνει το φυσικό αέριο?
1: Σύνολο τη σεζόν. Σύνολο τη σεζόν 900 ευρώ. Συμφέρει
0: το. Αν δεν ζεσταίνεστε με τα 900, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω,
1: ότι δεν ζεσταίνεται κάποιο με το πετρέλαιο πάντως.
0: Δηλαδή όχι, εγώ λέω ότι με το πετρέλαιο όλοι μου λένε ότι ζεσθενόμασταν πολύ περισσότερο, δεν έχει τέτοια απόδοση στο φυσικό αέριο, ότι ξεκίνησε πιο φθηνό και σαν κράχτηκε και κυριάρχησε.
1: Ναι, εξαρτάται που βάζει κανείς το θερμοστάτη.
0: Και υπάρχει και το 80% είναι, θα γίνει 100% σε 2-3 χρόνια σε φυσικό αέριο, γιατί εκεί είμαστε η πολιτεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεξάρτητα από το λέω εγώ, ότι ο βασιλιάς είναι το πετρέλαιο και θα είναι πάντα. Mm-hmm. Και στις τιμές και στο καύσιμο και στην κατανάλωση. Τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα ψάχνουμε άλλες λύσεις. Ψάχνουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ψάχνουμε το φυσικό αέριο, ψάχνουμε το υγραέριο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι γιορτάκια light όλα τα υπόλοιπα για μένα. Το θέμα είναι να έχεις την αγοραστική δύναμη.
1: Να, βεβαίως, συμφωνούμε.
0: Να το παίρνεις σε ποσότητες
1: και να ζεσταίνεσαι.
0: Και να ζεσταίνεσαι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία
0: Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Υγεία όλος ο κόσμος. Υγεία,
1: υγεία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν και περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι των Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Δεν είναι μακριά από την αλήθεια να πούμε ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή συζητάμε για το θέμα του τσίπουρου, για τις ταβέρνες, για τη φορολογία, για το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η πόλη χύμα τσίπουρου σε ταβέρνες. Και στη Θεσσαλία τώρα η αλήθεια είναι πως αυτή η συζήτηση μοιάζει πολύ παράτερη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Τσικριτζή, είναι ο πρόεδρος των αμβικούχων του Τυρνάβου και μάλιστα έχετε κάνει και ομοσπονδία, κύριε Τσικριτζή.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό να μπορούν να λύνονται τα προβλήματα και να συζητιούνται σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ισχύει τώρα, θα απαγορευτεί η πώληση χύμα τσίπουρου από τις ταβέρνες?
1: Όχι, δεν θα απαγορευτεί. Αυτές είναι σκοπιμότητες τώρα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Μία ταβέρνα, όταν γίνεται, το πάραμε από την αρχή,
0: ναι,
1: όταν γίνεται η απόσταξη, δηλώνουμε τα βολ στην άδειά μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Παράγουμε τώρα 40 βολ τσίπουρο.
0: Ναι.
1: Το βγάζουμε, το κάνουμε μετρήσεις με τα δικά μας τα γραβόμετρα, το κάνουμε 45.
0: Ωραία.
1: Το πουλάμε στο μαγαζί. Πάει η υπηρεσία στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Το παίρνει δείγμα και το βρίσκει μισό βολ διαφορά. Μισό βολ, να σου δώσω να καταλάβεις, διαφορά στα 100 λίτρα είναι ένα κιλό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ένα κιλό διαφορά. Άρα αυτό το ένα κιλό που βρήκαν, αυτή διαφορά, δεν είναι δικό σου προϊόν, σου λέει. Είναι ξένο προϊόν. Άρα για ένα κιλό πας για λαθρομπορία. Αυτή είναι η λέξη καταρχήν πρέπει να βγει. Λαθρεμπορία. Να φύγει η λέξη λαθρεμπορία. Και τι κάνει? Είσαι λαθρέμπορος για ένα λίτρο. Και πάει και σε σφραγίζει το μαγαζί και σου γράφει. Βρήκα αυτό. Άλλο τώρα μπορεί να υπάρχει μαγαζί να μην έχει καθόλου. Παραστατικά αυτό είναι άλλο. Αλλά τώρα για μισό βολ και για ένα κιλό τσίπουρου και για δύο κιλά τσίπουρο, για να σου σφραγίζει το μαγαζί και να σου λέει και λαθρέμπορα, είσαι λαθρέμπορας, αυτό πάει πολύ. Εμείς ζητάμε σαν ομοσπονδία και σαν σύλλογος μια μικρή απόκληση στον αλκοολικό τίτλο, στο προϊόν που παράγουμε, να έχουμε συν πλην ένα βολ. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην ίδια δεξαμενή, αν σου βρει, παράγουμε 1000-1100 κιλά,
0: mm-hmm,
1: τσίπορο, αν σου βρει 30 κιλά διαφορά με το βολ, θα σου ρίξει πρόστιμο 5.000. Τα προστήματα είναι βαριά. 5.000 πρόστιμο, δηλαδή έχει τα χαρτιά, έχει τα παραστατικά, τα πάντα, τα τιμολόγια, τα πάντα, και λέει κοίταξε να δεις, εμείς βρήκαμε διαφορά στα βόλ. Δηλαδή τι διαφορά, με το δικό μου το γραδόμετρο το βγάζουμε ακριβώς. Τι πάμε, να γίνουμε πλούσιοι με ένα κιλό τσίπουρο ή με 30 και σου ρίχνει 5.000 η αξία από το τσίπουρο όλοι, δεν κάνει 5.000.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, με προλάβατε.
1: Ναι, η αξία από το τσίπουρο δεν είναι. Ρίξε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, ανθρώπινο να είναι. Όχι, κάνουμε λάθος, δεν και το κάνουμε
0: επίτηδες. Και πάλι όμως, εάν υπάρχει αυτή η απόκληση και είναι φυσιολογική, ας την πούμε έτσι, δεν μπορεί να καταλήξετε, δεν μπορείτε να καταλήξετε με τους αρμόδιους φορείς. Δεν ξέρω, ίσως σε κάτι για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό ζητάμε. Κάναμε και ραντεβού με το Υπουργείο Οικονομικών, με τον κύριο Μαρκόπουλο, πριν 10 μέρες. Πήγαμε τον κύριο Γκέλα γιατί έχουμε υποθέσεις. Μια υπόθεση στον Τύρν από τώρα ήταν από το 24. Είχε αποθήκη, τον βγάλαν, δηλαδή με το βολ διαφορά 1000 κιλά παραπάνω. Ναι. Και δεν ξέρω τι πρόστιμο θα του έρθει. Και μετρήσεις δεν κάνουν. Πάμε και στη διευθύντρια του χημείου και τη λέμε, υπάρχει περίπτωση, κοίταξε να δεις, λέει.
0: Όσες ναι, φαντάζομαι ότι είναι αρμόδια αυτή.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά, ακριβώς δεν θα βρούμε. Πάντα αλλάζουν οι θερμοκρασίες. Με το κρύο γίνεται διαχωρισμός. Όταν κάνει πολύ κρύο θέλει ανάδευση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει στη δεξαμενή να πάρει από πάνω δείγμα και να βρει παραπάνω. Δεν την αναδεύει την δεξαμενή, δεν την ανακατεύει. Να βρούμε το σωστό αλκοολικό τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει είσαι παράνομος. Είσαι για ένα λίτρο, σου κλείνει το μαγαζί. Πας για λαθρεμπορία. Πείτε μου εμείς, τώρα είναι η λαθρεμπορία για ένα λίτρο?
0: Μάλιστα, δεν είναι, τι να πω.
1: Και εμείς είμαστε παραγωγοί, δεν είμαστε βιομήχανοι. Γιατί δεν πάει στους βιομήχανους να κάνει ελέγχους. Δηλαδή αυτές είναι και απάνω στη, τώρα, γιατί θα αρχίσουμε σε 10 μέρες, θα αρχίσει ο τρίγος.
0: Ναι.
1: Απάνω στη συγκομιδή γίνονται αυτά. Να τρομάξουν τρομοκρατία τον κόσμο για να μην πατήσει, να βάλει τα σταφύλια του να παράγει
0: τσίπουρο. Και έχει προηγηθεί και η χαλαζόπτωση, ε.
1: Και η χαλαζόπτωση.
0: Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Τα κάναμε. Ναι, οπωσδήποτε καταστραφήκαν. Τι θα τα κάνουμε εμείς αυτά τα σταφύλια. Θα πάρουμε ένα μικρό εισόδημα για να ζήσουμε. Θα έρθει και θα μου ρίξει και 5.000 πρόστιμο και 10.000 πρόστιμο. Γιατί θα βρούμε μια, θα έχουμε μια μικρή απόκληση. Αυτό δεν στέκει. Οι βιομήχανοι έχουν απόκληση. Εμείς γιατί να μην έχουμε απόκληση που είναι χήμα.
0: Μάλιστα. Σαφές, σαφές.
1: Δεν είναι νόμος το δικαίω. Δεν είναι νόμος το δικαίω αυτό. Είναι παράλογα πράγματα.
0: Θα έχετε ενδεχομένως κάποια συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα, μήπως και λυθεί το ζήτημα.
1: Κάναμε συναντήσεις. Κάναμε και με τη διευθύντρια του χημείου στην Αθήνα. Κάναμε συναντήσεις και πιο μπροστά με τον κύριο Θεοχάρη. Τώρα κάναμε με τον Μαρκόπουλο και θα ξανακλείσουμε ραντεβού να ξανακάνουμε συνάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και δικηγόρο στο σύλλογό μας. Έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τα προστήματα,
0: mm-hmm.
1: που είναι, δεν τρελαίνεσαι με τα προστήματα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Φοβίζουν τον κόσμο και δεν θα αποστάξει κανένας. Τα σταφύλια τι θα γίνει, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Να έχει ένα μικρό εισόδημα.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε. Δεν ακούγεται οτιδήποτε παράλογο. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και δύσκολο ενδεχομένως να βρεθεί και μία λύση.
1: Μία λύση ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Μία απόκληση να έχουμε.
0: Να υπάρχει μία φυσιολογική απόκληση. Ναι, ένα συμφωνημένο, ας πούμε, ποσοστό μεταξύ...
1: Εμείς σαν Ομοσπονδία ζητάμε ένα βολ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα βολ δεν είναι. Ένα βολ δεν είναι να έχουμε τώρα. Για 38,1, να σου δώσω να καταλάβεις, ή 40,1 πως θα σου βρει, είσαι παράνομος. Πρέπει να είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα, ναι, σαφές. Τι να πω, ας ελπίσουμε να λυθεί το ζήτημα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε
1: Τσιμπιτζή. Εμείς θα διεκδικήσουμε, θα κάνουμε τον αγώνα μας, δεν θα μείνουμε έτσι, με σταυρωμένα χέρια.
0: Ναι. Προφανώς. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: Λοιπόν, το αρχαίο ομόλιο «Ιστορία και πολιτισμός» είναι το βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Ζιαβλιάκη. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην πλατεία Ομολίου. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνιμο, υπό την έννοια ότι λίγοι από εμάς, τους Θεσσαλούς, γνωρίζουμε την ιστορία του Ομολίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε το συγγραφέα του βιβλίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζιαβλιάκη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε, τι ιστορία έχει το Ομόλιο?
1: Το αρχαίο Ομόλιο ήταν πόλη της Μαγνητικής Θεσσαλίας. Ανήκει στη Μαγνησία.
0: Α.
1: Ήταν η τελευταία, η βορειότερη πόλη της Μαγνησίας.
0: Μάλιστα.
1: Βόρεια έξοδο της κοιλάδας των Δεμπών. Mm-hmm. Ένα χιλιόμετρο δυτικά από το σημερινό Ομόλιο.
0: Ναι.
1: Ανέπτυξε πολιτισμό που έφτασε στην ακμή του περίπου το 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. Και τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν από τους αρχαιολόγους που είχαν κάποιες ανασκαφές είναι εντυπωσιακά.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο αυτό, στο βιβλίο, την ιστορική, γεωγραφική, αρχαιολογική,
0: ναι,
1: ιστορία του τόπου, όχι μόνο του Ομολίου και της ευρύτερης περιοχής των Δεμπών.
0: Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της περιοχής? Θέλω να πω, τι ήταν, κέντρο εμπορικό, επειδή ήταν κοντά η θάλασσα, τι...
1: Ναι, το αρχαίο Ομόλιο ήταν, θα λέγαμε, ένα τοπικό βασίλειο.
0: Ναι.
1: Λίγο νοτιότερα υπήρχε η Μελιβία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν σχετιζόταν με τη Μελιβία.
1: Η Μελιβία, και μάλιστα κάνουν κάποιες αναφορές ότι πιθανόν και κάτοικοι της Μελιβίας να ίδρυσαν το Ομόλιο. Είναι επομένως, άλλωστε στο Ομόλιο βρέθηκαν νομίσματα που είχαν τον πάνω το κεφάλι του βασιλιά της,
0: ναι,
1: της Μελιβίας.
0: Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ, θέλω να σας είμαι ειλικρινής.
1: Το Φιλοκτήτη,
0: μπράβο.
1: Το Φιλοκτήτη. Και τον θεωρούσαν ιδρυτή, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Φιλοκτήτης βέβαια έλαβε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο, όπως αναφέρει ο Όμηρος,
0: ναι,
1: στην Ιλιάδα, και με αρκετά καράβι, και βοήθησε τους Έλληνες να έχουν επιτυχή εκστρατεία σε αυτήν την μεγάλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο σας για το αρχαίο Ομόλιο. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή. Έχετε εικόνα ποιοι θα είναι στην παρουσίαση, κύριε Ζιαβλιάκη?
1: Ναι, την παρουσίαση ο βασικός παρουσιαστής θα είναι ο κύριος Σπανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού Ιδεολογίου,
0: ναι,
1: και ιστορικός ερευνητής γνωστός στη Θεσσαλία. Θα είναι αρχαιολόγοι της περιοχής που συμμετείχαν σε κάποιες ανασκαφές. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να πω, ναι, ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο αρχαίο Ομόλιο από το 1910. Ο Αρβανιτόπουλος, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο, έκανε τις πρώτες ανασκαφές.
0: Μάλιστα.
1: Οι δεύτερες γίνανε το 1961, όταν τυχαία ανακαλύφθηκαν κάποιοι τάφοι από κάποιους εργάτες που σκάβανε τη γη.
0: Mm-hmm.
1: Και βρέθηκαν πάρα πολλά τότε την εποχή αυτή,
0: ναι,
1: θερίσματα. Και η τελευταία ανασκαφή έγινε το 2010 με 2012, όταν γινόντουσαν τα έργα της Παθέ.
0: Ναι.
1: Οι αρχαιολόγοι εδώ, η ομάδα, την ομάδα των αρχαιολόγων, ανήκει ο κύριος Εξής, η κυρία Σδρόλια, ο κύριος Βίτος και άλλη μια σειρά αρχαιολόγων. Παρουσιάζονται λοιπόν όλα τα ευρήματα που έχουμε, που ανακάλυψαν όλες αυτές οι έρευνες. Βρίσκονται σήμερα σε δύο μουσεία, στο Μουσείο του Βόλου και στο Μουσείο της Λάρισσας, στο διαχωριστό Μουσείο της Λάρισσας. Όποιος θα επισκεφτεί, καλά είναι να ψάξει και να βρει στις προθήκες των μουσείων όλα αυτά τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας των Θεσσαλών καλλιτεχνών, που δείχνουν μάλιστα ότι υπήρχε πολιτισμός στην Θεσσαλία αυτόχθονος εδώ και 2.500 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε πιστεύονταν ότι δεν υπήρχε ντόπιος θεσσαλικός πολιτισμός, αλλά ήταν έξωθεν.
0: Είδατε πόσα πράγματα, ακόμη και εμείς που μένουμε εδώ στη Θεσσαλία, ναι, πόσα πράγματα τελικά δεν ξέρουμε και πόσα πράγματα φωτίζετε εσείς οι συγγραφείς με τέτοιο είδους ιστορικά βιβλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ζαβλιάκη. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό και για όλους εμάς να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας. Λοιπόν, την Κυριακή στο Ομόλιο στις 11 το πρωί παρουσιάζεται το βιβλίο. Όσοι θέλετε να ακούσετε να πάτε, θα κάνετε και τον μπανάκι σας μετά. Οπότε θα συνδυαστεί μια χαρά εκδρομούλα, ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Και θα ευχαριστούν και αυτοί και θα ικανοποιηθούμε και εμείς.
0: Σωστά.
1: Που παλεύουμε για την ανάδειξη του πολιτισμού,
0: βεβαίως,
1: του τόπου μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλοτάξιδο το βιβλίο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ερτβόλου. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Ξινόπουλο για το επόμενο θέμα.
1: Και εγώ με τη σειρά μου ελπίδα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Κόκορη. Είναι στο τοπικό συμβούλιο, πρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο Δημηνίου. Να πούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε αυτόν τον δρόμο. Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά ατυχήματα. Ένα ήταν πρόσφατο, έχασε τη ζωή ένας συμπολίτης μας. Κύριε Κόκορη, τι κάνετε? Χαίρομαι που...
2: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρομαι που βρήκατε χρόνο να μιλήσουμε μαζί. Τι γίνεται σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτή
2: την
1: σύνδεση Βόλου-Δημηνίου? Είναι ένας μικρός δρόμος που ενώνει το χωριό. Είναι μέσα στο νοικιστικό ιστό, ας το πούμε. Τι γίνεται ακριβώς?
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Γιατί εκεί πέρα έχουν γίνει πολλές εγκαταστάσεις δραστηριοποίηση χοντρεμπορίου επί της Δημηνίου και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι χωρίς αδειοδότηση. Είναι χωρίς είσοδο-έξοδο. Εκεί πέρα όλη η περιοχή έχει αναπτυχθεί δραστηριότητες που είναι απαγορευτικές από τις χρήσεις γης βάσει προοδικού διατάγματος. Οι χρήσεις γης δεν απαγορεύουν να γίνονται αυτές οι χρήσεις. Υπάρχουν εταιρείες, επιχειρήσεις χωρίς άδεια. Και τελικά εξελίσσεται όλη η περιοχή του Δημηνίου, όχι μόνο ο κεντρικός δρόμος του Δημηνίου, όλη η ΔΚ Δημηνίου, εξελίσσεται σε ένα αστικό κέντρο ενοποίησης εμπορευμάτων. Δηλαδή υπάρχουν χοντρεμπόροι, υπάρχουν πάρκινγκ, υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Εκεί ήταν μια αγροτική περιοχή. Δίπλα στον δρόμο υπήρχαν χτήματα που βλέπουμε αυτά τα χτήματα να μεταμορφώνονται σε πράγματι σε αλάνες που έχουν μέσα από οικοδομικά υλικά μέχρι κοντέινερ και ό,τι άλλο. Βεβαίως, αυτό το δρόμο να πούμε και πριν φτάσουμε στη γέφυρα αριστερά, εκεί υπάρχει λαχανογορά και υπάρχουν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο θέμα των μεταφορών. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει ζήτημα και με τους πεζούς, υπάρχει ζήτημα νομίζω ότι και με την φώτιση του, με το φωτισμό του δρόμου, με τις διαγραμμίσεις, με τα πεζοδρόμια. Εκεί δεν νομίζετε ότι κάτι πρέπει να παρέμβει ο Δήμος έστω με έναν τρόπο ή να κάνετε μια πρόταση?
2: Να σε διακόψω λιγάκι. Δεν είναι ο δρόμος της Δημηνίου, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Βόλου.
1: Το ξέρουμε αυτό.
2: Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Παπαδημητρίου.
1: Σωστά.
2: Και με όλες τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Τμήμα ανάπτυξης, τμήμα μεταφορών και με την Τροχαίο Βόλου. Έχαμε κάνει επανειλημμένα έγγραφα προς τιμήν τους και η κυρία την Περιφερειάρχη ήρθε εδώ πέρα στο χωριό μας.
1: Για να κατανοήσει το πρόβλημα.
2: Και το κατανόησε το πρόβλημα και αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, από το 24 που έχουμε αναλάβει εμείς και η κυρία Παπαδημητρίου, είχαμε σε μια περίοδο δύσκολη μετά τις διομηνίες του Ντάνιελ και του Ελίας. Μέχρι τώρα, τι έχουμε κάνει να σας πούμε, σε συνεργασία και με την Τροχέα. Πρώτα απ' όλα, έγινε καινούργια ασφαλτόστρωση του δρόμου, που ήταν χάλια, 3,5 χιλιόμετρα. Έγινε διαγράμμιση, υπάρχει διαγράμμιση του δρόμου. Έγινε ενίσχυση των σημάδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
1: με ταμπέλες
2: και παλαιόμενων φαναριών. Έγινε ενίσχυση του φωτισμού όπου μπορούσαμε. Τοποθετήθηκε σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Αυτά τα κάναμε και προς τιμή της η περιφέρεια έχει πέσει πάνω στο πρόβλημα και το παρακολουθεί στενά. Έχουμε κάνει συσκέψεις και με την Τροχέα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Βέβαια, να μου πείτε, πρέπει να γίνουν κι άλλα. Φυσικά. Θα γίνουν κι άλλα. Υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση του φωτισμού. Με την Τροχέα, με τον κύριο Βάρβαρη και δράω τη ευκαιρία που μιλάμε μαζί τώρα, θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Παπαδημητρίου και τον κύριο Βάρβαρη, τον διοικητή της Τροχέας. Είχαμε πολλές συναντήσεις μαζί. Έχει αυξηθεί πολύ η αστυνόμευση των λόγων δρόμου. Έχουμε κάνει κάποιες διαλέξεις στο πρώην Δημαρχείο Ισονίας. Ήρθαν οι αστυνομικοί να μιλήσουν για οδική ασφάλεια κτλ. Να θυμηθούμε ότι σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 5 σχολεία, μάλλον 3 σχολεία, τα 2 είναι πάνω στο Δημήτρη. Υπάρχει νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο. Καλέστηκαν όλοι οι φορείς και αυτές οι διαλέξεις γίνανε μεταξύ συγκοινών και φίλων. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Όλοι ενημερωθήκανε. Προς τιμήν της, μόνο διευθύντρια του 10ου γυμνασίου ήρθε. Και ο παπάς της περιοχής. Κανένα άλλο δεν ενδιαφέρθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο.
1: Είναι κατανοητά όλα αυτά, κύριε Κόκορη. Κάτι που λείπει εκεί από αυτόν τον δρόμο είναι ένα πεζοδρόμιο. να μπορούν οι άνθρωποι πηγαίνοντας με τα πόδια, είτε γυρνώντας είτε πηγαίνοντας στο σχολείο, να μπορούν να έχουν πεζοδρόμιο, να μην είναι μέσα στο δρόμο. Και δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο πρέπει να γίνει, διότι είναι ένας δρόμος.
2: Να γίνει εκεί πέρα. Οι τεχνικές υπηρεσίες που μας ενημερώσαν είναι δύσκολο. Αν γίνει πεζοδρόμιο, με τις προδιαγραφές που πρέπει να γίνει ένα πεζοδρόμιο, δεν θα μπορούσαν να περνάνε δύο ταλίκες.
1: Εντάξει, τώρα αυτό, συγχωρήστε με, αλλά δεν είναι επιχείρημα. Μπορούν να γίνουν απαρατριώσεις, μπορούν ο Δήμος ή και η Περιφέρεια να πει στους κατοίκους έναν έναν ότι παιδιά θα αφήσετε 60 εκατοστά να περνάει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Φτάσαμε τώρα σε σημείο που να χάνεται ένας κάθε μήνα τώρα. Δεν γίνεται.
2: Να σας πω τι κάναμε εμείς σαν τοπικό συμβούλιο.
1: Καταλαβαίνω ότι η κυρία Περιφερειάρχης έχει ενδιαφερθεί για τον δρόμο. Δεν είναι μομφή για την Περιφερειάρχησα, ούτε για εσάς μομφή. Αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή να το λήξουμε ένα-ένα, να λύγουμε τα θέματα.
2: Ο Δήμαρχος είπε, αφήστε όλοι από 50 πόντους όπως λέτε εσείς, να φτιάξουμε αμέσως την επόμενη μέρα να φτιάξω.
1: Θα πρέπει να το τρέξει. Ο κύριος Δήμαρχος, εφόσον είναι τόσο μάχημος κτλ., θα πρέπει να το τρέξει για αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι αμαρτία να χάνεται κόσμο.
2: Να σας πω, κάναμε δειγματοληπτικό έλεγχο σε κατοίκους που είναι εκεί μπροστά στη Διμηνίου. Κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει ούτε 10 πόντους.
1: Εντάξει τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να αφήσουν. Συγγνώμη που θα σας το πω. Τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να αφήσουν, ας αφήσουν πεζοδρόμιο, και οι άλλοι ας μην αφήσουν.
2: Πάλι δεν είναι εφικτό όλο αυτό το πράγμα που λέτε να γίνει. Είτε γίνει όλο μαζί, είτε γίνεται καθόλου. Είναι δύσκολο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι στη γενικά και στη Διμηνίου και στη γενικά στην περιοχή του Διμηνίου υπάρχουν δραστηριότητες που είναι φορτηγά. Είναι όλα παράνομα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν εκεί στην εκκλησία του Σαμπάνακα που λέμε στην Παναγία, δημιουργήθηκαν δύο χώρες στάθμευσης.
1: Μάλιστα.
2: Ζήτησα με γραφό μου από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας να το ελέγξει. Αν είναι αδειοδοτημένο, γιατί εκεί πέρα για να μπουν να παρκάρουν οι καλύκες, κόβεται ο δρόμος, κόβεται η κυκλοφορία, φρεναρίσματα, μηχανάκια ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, χαμός. Πράγματι, άμεσα ήρθαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Κάνε καταγραφή, το ψάξανε το θέμα με φωτογραφίες κτλ. Μου στείλαν απάντηση ότι δεν έχει άδεια αυτό το πάρκινγκ. Το πήρα το έγγραφο και την απάντηση της περιφέρειας, το κατέβησα στην τροχέα. Άμεσα η τροχέα με κάλεσε για κατάθεση. Έδωσα την κατάθεσή μου, είπα το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και αυτοί είπανε θα το πάνε το θέμα στον εισαγγελέα. Ακόμα περιμένω να δω τι έγινε αυτό το έγγραφο. Δεν έφυγε ο εισαγγελέας. Έχει πάει, έχει φύγει επίσημα. Δηλαδή τρέξαν όλες οι υπηρεσίες και το τοπικό συμβούλιο και η περιφέρεια και η τροχέα. Και όλος ο φάκελος διαβιβάστηκε και αυτεπάκλητος στον εισαγγελέα.
1: Εγώ αναγνωρίζω τις προσπάθειές σας, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι κάτι περισσότερο από το τοπικό συμβούλιο του Διμηνίου. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε να μην θρυνούμε νεκρούς. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι μεγάλος δρόμος, αλλά είναι κομβικό για την ασφάλεια όσων τον περπατάνε. Δηλαδή, ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σας λέω.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές.
1: Αυτά που πρέπει να γίνουν.
2: Όλες αυτές οι εταιρείες. Δεν γίνεται να υπάρχει σε αυτόν τον δρόμο, που υπάρχουν τρία σχολεία, υπάρχει εκκλησία. Να γίνεται εκεί πέρα χοντρεμπόριο. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, η δραστηριότητα πάνω στον δρόμο. Μιλάμε αν έρχεται μια βόλτα πίσω από τη λαχαναγορά. Και υπάρχουν τόνοι χωματουργικών, τα οποία φτιάχνουν εκεί πέρα, ισοπεδώνουν, τα οποία γίνονται δραστηριότητες πάρκινγκ κτλ. Πού είναι αυτά, έχουν αυτά είσοδο-έξοδο, έχουν πυροσβεστική φωλιά, έχουν τις προϋποθέσεις να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Αυτό πρέπει πρώτα να ελέγξουμε. Να είναι όλα νόμιμα. Πριν από τη γέφυρα του Διμηνίου, στο δεξί σας χέρι όπως ανεβαίνετε, ισοπεδώνεται και άλλο μέρος εκεί. Να γίνει και άλλο πάρκινγκ. Αυτά πρέπει να βρούμε. Αυτά πρέπει πρώτα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να είναι όλα νόμιμα. Οι χρήσεις γης βάσει προεδρικού διατάγματος δεν επιτρέπουν αυτές τις χρήσεις στην περιοχή του Διμηνίου, στην περιοχή του Σαπάναγα. Δεν επιτρέπουν. Πώς αυτοί πηγαίνουν και χτίζουν. Πώς φτιάχνουν το χοντρεμπόριο.
1: Συγγνώμη κύριε Κόκορη, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να τα ρωτώ αυτά σε εσάς και όχι αυτά να τα ρωτάτε σε εμένα, αν μου επιτρέπετε.
2: Εντάξει.
1: Τι να σας πω εγώ, τι θέλετε να απαντήσω.
2: Το λέω για να ακουστώ παραπέρα, όχι σε εσάς.
1: Κατανοητό, αλλά αυτά θα πρέπει να τα κάνετε. Τώρα τι να σας πω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και τις προσπάθειες που κάνετε για να φέρετε αυτή την περιοχή, το δρόμο σε τάξη, αλλά ίσως θα έπρεπε σε πιο να πάει το πρόβλημα και λίγο παραπάνω, δηλαδή να πέσετε ως Δήμος και όχι ως τοπικό συμβούλιο με τα μούτρα σε αυτό
2: το. Και ο Δήμος, ο Αντιδήμαρχος, και ο Δήμαρχος είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε κάνει και μελέτη με τη βοήθεια της αστυνομίας για να μπουν κάμερες, ώστε να μήπως πάμε, μήπως και τιμωρητικά, μήπως με τις κάμερες, μήπως ο κόσμος συνέλθει, μήπως δεν τρέχουν εκεί πέρα τα φορτηγά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, το οποίο μόνο με την αστυνόμηση και μόνο με να φύγουν, να αντικατασταθούν όλες αυτές οι καταστάσεις. Ανεβοκατεβαίνουν τα παιδιά μας, τα νύψια μας. Εμείς οι ίδιοι ανεβοκατεβαίνουμε τον δρόμο 10 και 20 φορές την ημέρα. Σε λίγο, σε 10 μέρες, 15, ξεκινάνε τα σχολεία. Τα παιδιά του γυμνασίου περπατάνε με τα πόδια.
1: Τα ξέρω. Κύριε Κόκορη, να σας...
2: Ήρθε και το είδε το πρόβλημα και το ξέρει και το τρέχει και προσπαθεί να δώσει λύση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Εγώ
2: να μην θελήσουμε παιδιά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση και για την υπομονή σας σήμερα που σας είχαμε τόση ώρα στην αναμονή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι
2: την ευκαιρία να δείξω λίγο το πρόβλημα και μέσω του σταθμού σας.
1: Εύχομαι και η περιφέρεια να ενδιαφερθεί. Εύχομαι και ο Δήμος και ο Δήμαρχος να αναλάβει πρωτοβουλία για να δει τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί είναι αμαρτία να χάνουμε νέους ανθρώπους, δραστήριους, σε έναν δρόμο τόσο μικρό που είναι μέσα εδώ στο Βόλο, δεν είναι κάπου μακριά. Δεν είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Χαιρετώ. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, μύθι σε κίνηση. Η γυναίκα στην τοπική παραδοσιακή κοινωνία είναι τρία εργαστήρια και μία κοινή δημιουργική διαδικασία ως ο πυρήνας του φεστιβάλ, του τριήμερου φεστιβάλ με θέατρο, μουσική, εικαστικά, ντοκιμαντέρ, δράσεις για παιδιά και συζήτηση. Η συζήτηση αφορά στη γυναίκα του βουνού, του κάμπου, της πόλης, του τότε και του τώρα, από 21 έως 23 Αυγούστου στην Καρδίτσα. Υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαρμπατσάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Υπεύθυνος για αυτές τις δράσεις είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λίχνος του Θραψιμίου. Mm-hmm. Το Θραψίμι είναι ένα πολύ μικρό χωριό, ημιωρινό, επάνω από τον Κέδρο, και είναι αυτή η ευτυχή συγκυρία που συμβαίνει στις μικρές κοινότητες, και από εκεί πιστεύουμε ότι θα έρθει και η ελπίδα. Και είναι αυτή η ευτυχή συγκυρία που συμβαίνει στις μικρές κοινότητες, και από εκεί πιστεύουμε ότι θα έρθει και η ελπίδα. Όταν συγκεντρώνονται κάποιοι άνθρωποι, αφού έχουν κάνει τη διαδρομή του στο

0: μας και να συζητήσουμε σαν κοινότητα με μια άλλη κοινότητα με αφορμή τη δημοτική παράδοση για τη γυναίκα. Αλλά όχι μόνο τελικά για τη γυναίκα, αλλά για οποιονδήποτε σε αυτή την εποχή και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αισθάνεται ότι βάλετε και ότι είναι στο περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά, να σας πω πέντε πράγματα για το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι συμπράξεις. Συμπράξεις ανθρώπων, συμπράξεις
1: και νομίζω κοινοτήτων. Ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο.
0: Ναι, αυτό
1: σε αυτή
0: είναι
1: την
0: το
1: ιστορία.
0: Σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Υπάρχει ένα εργαστήριο που είναι τρία σκέλη με βάση ένα δημοτικό τραγούδι της περιοχής που έχει τη φοβερή φράση «Και γίνηκα γυναίκα», να αναρωτηθούμε πώς γίνεσαι γυναίκα, ποιος σε κάνει γυναίκα, τι σημαίνει γυναίκα, μέσα από το θέατρο, μέσα από τις θεατρικές τεχνικές, μέσα από το σώμα και μέσα τελικά την εικαστική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετέχει ο εικαστικός όμιλος Καρδίτσας, ο οποίος θα κάνει και μία έκθεση που θα αφορά στη γυναίκα, στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ που ήταν η πτυχιακή εργασία μιας σπουδάστριας της Σχολής Καλών Τεχνών Ναυπλίου, της Ερυφύλης Μπουρλέσα, με θέμα τη γυναίκα και τις γυναικείες συλλογικότητες. Θα ακουστούν από μια καλλιτέχνη, ερασιτέχνη της περιοχής, τη Μαρία Μερεντίτη, τέσσερα τραγούδια καπέλα παραδοσιακά που μιλούν για τις γυναικοκτονίες. Θα μιλήσει ένας επιστήμονας που ζει πλέον συνταξιούχος και κατοικεί στο χωριό, όλα αυτά για την Παρασκευή. Θα μιλήσει για τη γυναικεία κακοποίηση και το Σάββατο, πέρα από τα εργαστήρια που θα συνεχίζονται, θα έχουμε μία παρουσίαση ενός κειμένου που είχε βγει πριν από κάποια χρόνια μέσα από προφορικές μαρτυρίες γυναικών, οι γυναίκες σε ένα δέντρο στον κάμπο. Και με αφορμή αυτό το κείμενο θα μιλήσει η Φένια Λέκα, που είναι η Διευθύντρια Μουσείου Πόλης Καρδίτσας, ο Βάγιος ο Καμινιώτης, που είναι δόκτωρ λαογραφίας με καταγωγή από τον κάμπο της Καρδίτσας, και ο Νίκος ο Φίλος, που είναι ιστοριοδίτης, και θα συζητήσουμε για το ποια ήταν η γυναίκα του κάμπου, ποια ήταν η γυναίκα του βουνού, ποιες ήταν οι ρίζες μας και πώς εξελίχθηκαν. Και τέλος, την επόμενη μέρα την Κυριακή, μπορεί να έχουμε ένα παραγόμενο, χωρίς να εκβιάζεται αυτό, από τα εργαστήριά μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα με όλους τους συμμετέχοντες και με τους ανθρώπους του χωριού.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Μπαρμπατσάλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 50 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο, τον Γιάννη Ξινόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισσας και τη Δώρα Μήτρα που μας έδωσε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Με την κυρία Μπαρμπατσάλου, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν το Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Από όλους εμάς, γεια και χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Αλικές, Αϊβαλιώτικα και Σωρό. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για επιτήρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί. Έως 60 μέτρα έχει υποχωρήσει η στάθμιση των υπόγειων υδάτων της Θεσσαλίας, σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η υπερεκμετάλλευση για άρδευση, οι μειωμένες βροχοπτώσεις προκαλούν ανησυχία για τα υδατικά αποθέματα. 55χρονη επόπτρια τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο στην διαδρομή Νέας Ανχίαλου Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, που χρειάστηκαν ράματα στο κεφάλι. Συνδικαλιστές ζητούν προσλήψεις μέσα ατομικής προστασίας και ανανέωση του στόλου. Τρεις επιχειρήσεις σε Βόλο και Νότιο Πήλιο τιμωρήθηκαν από την ΑΕΔΕ με 15ήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προσέλευση αποσταγμάτων. Σε μια περίπτωση στο Βόλο εντοπίστηκαν 884,4 λίτρα χύμα τσίπουρου. Παρατάθηκε ως τις 7 Νοεμβρίου η σύμβαση της Planet, που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας. Η ημερομηνία δεν αποτελεί χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, το οποίο παραμένει άγνωστο. Συνολικά 507 άτομα, 433 οχήματα ελέγχθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλία. Έγιναν 29 προσαγωγές και 26 συλλήψεις, εκ των οποίων 17 για ρευματοκλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν και 192 παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης και του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού στην Κάτω Γατζέα ζητά ο Αλλιευτικός Σύλλογος Νοτίου Πηλίου. Για το ιδιοκτησιακό και την διαχείριση του χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαφορά. Νέο σχολικό κτίριο προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζεται στη Σκόπελο για την αντιμετώπιση της στέγασης γυμνασίου και λυκείου. Θα περιλαμβάνει αίθουσες, εργαστήρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης 2 ετών. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας επαναφέρει το ζήτημα της καθυστέρησης στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο νέο κλίμα. Η σύμβαση ύψους περίπου 730.000 ευρώ υπογράφηκε το 2021, ενώ ζητείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Χειμερινό πρωινό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από τις βόρειες Ποράδες προς τον Βόλο με δυνατότητα αυθημερών επιστροφής ζητά ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσης. Ο Δήμος ζητά να επανεξεταστεί ακόμη και η επιδότηση ενός τέτοιου δρομολογίου. Τρεις επίγουσες διακομιδές πραγματοποιήθηκαν χθες από Σκόπελο και Αλόνισο προς τον Βόλο. Μεταφέρθηκε 39χρονη σε διαδικασία τοκετού, δύο γυναίκες με ορθοπαιδικά περιστατικά και ένας 63χρονος μετά από καρδιακό επεισόδιο. Οι ασθενείς παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται η τουριστική προβολή της Κιάθου σε Αυστρία σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία. Για το 2026 προβλέπεται πρόγραμμα προβολής 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό, αυξάνεται η ζήτηση και διατηρούνται οι απευθείας εμπορικές συνδέσεις. Νέα δρομολόγια ισχύουν από τις 16 Αυγούστου στη Δημοτική Συγκοινωνία Αλονίσου στις γραμμές Πατητήρι, Παλιό Χωριό και Πατητήρι, Στενή Βάλα. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι τα εισιτήρια πρέπει να αγοράζονται πριν την επιβίβαση. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόλου για το Φεστιβάλ Τεχνών Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου σε 746.000 ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός αφορά τετραετή περίοδο από το 2027 έως το 2030. 13 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στο Δήμο Βόλου για κοινωνικές και αθλητικές δομές. Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, ναυαγοσώστες, νοσηλευτικό προσωπικό και εργάτες γενικών καθηκόντων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 58 χρονών ο Χρήστος Γιατσέλης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων. Η κηδεία του έγινε σήμερα στις 11 το πρωί στο Ζάρκο. Συζητήσεις προκαλεί στο Δήμο Λαρισαίων ο διαγωνισμός για την συντήρηση χώρων πρασίνου για 2 χρόνια, προϋπολογισμού 4,85 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμπολίτευση υπερψήφισε τη διαδικασία, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντας θεσμική υποβάσμιση. Στα Φάρσαλα συνελήφθη 30χρονος για απήθεια, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του, αντιστάθηκε, προκαλώντας ελαφρά τραύματα σε αστυνομικούς. Τις προοπτικές ανάπτυξης των Τρικάλων και της Θεσσαλίας συζήτησαν στη Λάρισα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο συντονιστής εκλογικού αγώνα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Τρικάλων, πρώην Δήμαρχος Τρικαίων, κ. Χρήστος Λάπας. Τέλος, στις 25 Αυγούστου αρχίζει στη Λάρισα το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με τίτλο «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της Θεσσαλίας και στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φίλες και φίλοι, αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ειδήσεις για την περιφέρεια της Θεσσαλίας μέχρι τώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και φίβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα επανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Ελπίζω να σας βρίσκω όλες και όλους καλά. Έχουμε να τα πούμε δύο εβδομάδες και κάτι λίγο, καθότι ήμασταν σε κανονική άδεια και καλοκαιρινές διακοπές, αλλά τώρα έχουμε επιστρέψει δρυμύτεροι, ας το πούμε, εδώ. Και πάμε για την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα σας κρατήσουμε μέχρι τη μία, λοιπόν. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως πάντα σας λέμε, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Vamos, 19 του Αυγούστου σήμερα και η μέρα μας καλεί να κοιτάξουμε τον κόσμο λίγο πιο προσεκτικά. Ίσως μέσα από κάποιες υποθέσεις κάδρα, θα λέγαμε, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Φωτογραφίας. Μια γιορτή για την πιο γοητευτική οφθαλμαπάτη της ανθρωπότητας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Η φωτογραφία είναι ο μόνος τρόπος που βρήκαμε οι άνθρωποι για να σταματήσουμε τη ροή του χρόνου. Να πούμε στο δευτερόλεπτο που περνά και φεύγει, στάσου, είσαι όμορφο. Θέλω να σε κρατήσω για πάντα. Σήμερα λοιπόν, στην ώρα που διαθέτουμε τη ραδιοφωνική, θα ταξιδέψουμε παρέα σε ιστορίες πίσω από κλικ που άλλαξαν τον κόσμο, αλλά και στις δικές μας προσωπικές φωτογραφίες, αυτές που κρύβουμε μέσα στα συρτάρια μας, μέσα στα κινητά μας πια. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι που θα μας βάλει στο κλίμα της αναπόλυσης αυτής και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Γιατί όμως γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Φωτογραφίας σήμερα 19 Αυγούστου? Πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι του χρόνου, δηλαδή όχι λίγο, αρκετά, να πάμε στο 1839 στο Παρίσι. Σαν σήμερα λοιπόν η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών παρουσιάζει επισήμως την νταγκεροτυπία, την εφεύρεση του Λουί Νταγκέρ. Ήταν η πρώτη φορά που μια εικόνα μπορούσε να αποτυπωθεί μόνιμα πάνω σε μια χημικά επεξεργασμένη πλάκα. Φανταστείτε το σοκ των ανθρώπων της εποχής εκείνης, γιατί μέχρι τότε, αν ήθελες να κρατήσεις τη μορφή σου αποτυπωμένη, έπρεπε να είσαι πάρα πολύ πλούσιος και να πληρώσεις έναν ζωγράφο να σου φτιάξει το πορτρέτο. Ξαφνικά λοιπόν η πραγματικότητα αντέγραφε τον εαυτό της. Η γαλλική κυβέρνηση αγόρασε τα δικαιώματα της πατέντας και έκανε ένα τεράστιο πραγματικά δώρο στην ανθρωπότητα. Ανακήρυξε την εφεύρεση αυτή ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Από εκείνο του Παρίσι του 19ου αιώνα μέχρι τη φωτογραφία που μπορεί να βγάλατε εσείς σήμερα το πρωί με το κινητό σας, ο δρόμος ήταν γεμάτος φως.

Ξέρετε όμως, οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία να φωτογραφηθούν έπρεπε να έχουν απίστευτη υπομονή. Έτσι, η πρώτη πετυχημένη φωτογραφία της ιστορίας τραβήχτηκε λίγα χρόνια νωρίτερα από την ημερομηνία που αναφέραμε πριν, και συγκεκριμένα το 1826 από τον Νισεφόρ Νιέπς. Έδειχνε τη θέα από το παράθυρο του εργαστηρίου του στη Γαλλία. Ξέρετε πόση ώρα χρειάστηκε για να βγει αυτή η εικόνα? 8 ολόκληρες ώρες έκθεσης στον ήλιο. Αν θέλαμε λοιπόν να μας βγάλουν το πορτρέτο εκείνη την εποχή, θα έπρεπε να καθίσουμε ακίνητοι, χωρίς να ανοιγοκλίνουμε τα μάτια για αρκετά λεπτά. Γι' αυτό και στις παλιές φωτογραφίες ίσως κανείς δεν χαμογελάει. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι, ήταν απλώς κουρασμένοι από την αναμονή. Σήμερα βεβαίως ένα κλικ διαρκεί ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Μπορεί ανάγκη για υπομονή να χάθηκε, αλλά η μαγεία παραμένει.

Και γενικά μπορεί να συνδέουμε στο μυαλό μας τη φωτογραφία με πολλά χρώματα, όπως υπάρχει μια ιδιαίτερη δύναμη στην ασπρόμαυρη εικόνα, μια ιδιαίτερη γοητεία. Πολλοί μεγάλοι φωτογράφοι άλλωστε αρνούνται να χρησιμοποιήσουν χρώμα, ακόμα και όταν η τεχνολογία το επέτρεψε αυτό. Ο σπουδαίος Καναδός φωτογράφος Ted Grant είχε πει, ξέρετε, κάτι φοβερό. Όταν φωτογραφίζεις ανθρώπους με χρώμα, φωτογραφίζεις τα ρούχα τους. Αλλά όταν τους φωτογραφίζεις σε ασπρόμαυρο, φωτογραφίζεις την ψυχή τους. Το ασπρόμαυρο αφαιρεί, θα λέγαμε, το θόρυβο της καθημερινότητας. Μας αναγκάζει λίγο να εστιάσουμε σε σκιές, στο φως, στις γραμμές ενός προσώπου, στο συναίσθημα πιο πολύ. Μας επιστρέφει δηλαδή στην ουσία. Και εμείς πάμε να επιστρέψουμε λίγο σε μια νοσταλγία με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Αναβίση.

Όμως η φωτογραφία δεν είναι μόνο τέχνη ή ένα χόμπι, είναι και ένα πανίσχυρο όπλο ενημέρωσης. Υπάρχουν λήψεις που άλλαξαν πραγματικά την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Σκεφτείτε τη φωτογραφία του πολύ αδύνατου παιδιού από το Σουδάν που τράβηξε ο Κέβιν Κάρτερ ή το κορίτσι εκείνο από το Αφγανιστάν με τα καταπράσινα μαγνητικά μάτια στο εξώφυλλο του National Geographic από τον Steve McCurry. Αυτές οι εικόνες ξύπνησαν και λίγο συνειδήσεις, μας έκαναν να σκεφτόμαστε τι γίνεται με τους πολίτες. Πολέμους, κινητοποίησαν ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε ένας φωτορεπόρτερ κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, ρισκάρει τη ζωή του έτσι στην πρώτη γραμμή για να γίνει τα δικά μας μάτια στα σκοτάδια αυτού του κόσμου. Οπότε τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν την αλήθεια κατάματα, πάμε να ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι.

Οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμάστε την ιεροτελεστία του φιλμ, έτσι. Αγοράζαμε ένα 24 ή ένα 36 φιλμ και κάθε κλικ τότε κόστιζε, έτσι. Οπότε έπρεπε να είσαι σίγουρος πριν πατήσεις το κουμπί. Και μετά είχαμε και την αγωνία της αναμονής στο φωτογραφείο για την εμφάνιση. Πετύχανε, βγήκανε κουνημένες, μήπως κάει και όλο το φιλμ. Και όταν άνοιγες το φάκελο που σου δίνανε από το φωτογραφείο, ήταν σαν να άνοιγες ένα δωράκι. Σήμερα πλέον στην εποχή των smartphone μπορεί να τραβήξουμε 50 φωτογραφίες για το ίδιο πιάτο φαγητό ή για μία selfie. Τις κοιτάμε αμέσως, σβήνουμε τις 49 για να κρατήσουμε μία που τελικά θα ανεβάσουμε στα social. Οπότε έχουμε κερδίσει σε ταχύτητα και ευκολία, αλλά δεν ξέρω μήπως έχουμε χάσει εκείνη την υπέροχη αγωνία του ενός και μοναδικού κλικ.

Και μιας και αναφερθήκαμε στα smartphone, γιατί σε αυτή την εποχή ζούμε, θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι έχουμε γίνει όλοι λίγο πολύ κυνηγοί στιγμών. Πηγαίνουμε σε μια συναυλία ή σε μια θεατρική παράσταση και αντί να κοιτάμε τον καλλιτέχνη, θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι έχουμε γίνει όλοι λίγο πολύ κυνηγοί στιγμών. Πηγαίνουμε σε μια συναυλία ή σε μια θεατρική παράσταση και αντί να κοιτάμε τον καλλιτέχνη στη σκηνή, κοιτάμε μια μικρή οθόνη που τον καταγράφει.

social media, μόνο που αν το καλοσκεφτεί κανείς, η φωτογραφία έχει χάσει πια την παλιά της αθωότητα. Σήμερα δεν αποτυπώνουμε απλώς την πραγματικότητα, συχνά τη διορθώνουμε. Ζούμε στον κόσμο του Photoshop, των ψηφιακών φίλτρων, των εφαρμογών που πάνε και λιένουν τις ρητίδες, αλλάζουν τα σώματά μας και φωτίζουν τελικά τεχνητά όμως τις ζωές μας. Ψάχνουμε την ψευδαίσθηση μιας τέλειας αψεγάδιας της στιγμής για να πάρουμε μερικά like. Όμως η ομορφιά της φωτογραφίας δεν βρισκόταν ποτέ στην τελειότητα, ξέρετε. Βρισκόταν στην αλήθεια της. Μια αυθεντική φωτογραφία έχει δικαίωμα να έχει και ατέλειες, να είναι και λίγο κουνημένη, να δείχνει τα σημάδια του χρόνου στο πρόσωπό μας, γιατί αυτά τα σημάδια είναι η ίδια μας η ζωή. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με τη φωτογραφία για την οποία μιλάμε σήμερα, σε αυτή την εποχή που είμαστε, την εποχή των social media, είναι να τολμήσουμε να δείχνουμε τον εαυτό μας χωρίς φίλτρο και με έναν τρόπο και εμείς να αγαπήσουμε την αληθινή μας την εικόνα. What are you looking at?

Και ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο, αν θέλετε, της σημερινής έτσι συζήτησης που κάνουμε για την φωτογραφία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Φωτογραφίας, είναι οι φωτογραφίες στα συρτάρια μας, εκείνες οι παλιές φωτογραφίες, αυτές που κρύβονται σε κουτιά από μπισκότα, σε κλειδωμένα συρτάρια ή στα κλασικά βαριά άλμπουμ, θυμάστε, με τις πλαστικές εκείνες μεμβράνες. Έχετε παρατηρήσει καμιά φορά τι συμβαίνει στο σώμα και στο μυαλό μας όταν κρατάμε στα χέρια μας τέτοιες φωτογραφίες? Δεν κοιτάμε απλώς ένα αποτυπωμένο χαρτί. Στην πραγματικότητα κρατάμε μία χρονοκάψουλα στα χέρια μας. Μια παλιά φωτογραφία έχει τη μοναδική δύναμη να παρακάμπτει τη λογική και να χτυπάει κατευθείαν στο συναίσθημα. Κοιτάζουμε μια λήψη από ένα καλοκαίρι, ας πούμε, της παιδικής μας ηλικίας και ξαφνικά, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, η μυρωδιά του αντιλιακού, η αλμύρα της θάλασσας, η γεύση εκείνου του παγωτού επιστρέφουν. Ακούμε τα τζιτζίκια, ακούμε τις φωνές των φίλων μας που έχουμε να τους δούμε ίσως πάρα πολλά χρόνια. Οι παλιές φωτογραφίες λοιπόν είναι μάρτυρες της διαδρομής μας, μας δείχνουν με τον πιο ειλικρινή τρόπο από πού έχουμε ξεκινήσει και ποιοι είμαστε. Μας δείχνουν εμάς σε εκδόσεις πιο αθώες, με ρούχα που σήμερα μας φαίνονται αστεία, με κουρέματα, εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο πρόσαλα, αλλά με ένα βλέμμα γεμάτο όνειρα. Και μετά είναι και οι άνθρωποι. Αυτή είναι ίσως η πιο συγκλονιστική πλευρά της φωτογραφίας. Άνθρωποι που αγαπήσαμε βαθιά, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι, σύντροφοι, γονείς, ίσως που σήμερα δεν είναι πια εδώ. Έχουν φύγει πρακτικά, όμως είναι εκεί πάνω στο γυαλιστερό ή στο ματ χαρτί και μέσα μας είναι ακόμα ζωντανοί. Είναι νέοι, χαμογελούν και μας κοιτούν στα μάτια. Η φωτογραφία λοιπόν θα λέγαμε ότι νικάει το θάνατο, αν θέλετε. Τους κρατάει όλους εδώ κοντά μας, αρητίδωτους, παντοτινούς, και κάθε φορά που μας λείπουν, αρκεί να πάμε να ανοίξουμε εκείνο το σιρτάρι ή εκείνο το κουτί, και ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος να πούμε ότι δεν τους ξεχάσαμε. Οι φωτογραφίες της ζωής μας λοιπόν δεν είναι απλώς εικόνες, είναι η γεωγραφία των συναισθημάτων μας, είναι το αποτύπωμα της αγάπης, της απώλειας, της χαράς και της προσμονής. Γι' αυτό, αν σήμερα βρούμε λίγο χρόνο, ίσως να πρέπει να ψάξουμε εκείνα τα παλιά κουτιά και τα συρτάρια, να τα ανοίξουμε και να αφήσουμε τη σκόνη του χρόνου να φύγει και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό μας. Τι? Να θυμηθούμε.

Εμείς φτάνουμε σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα και σαν μήνυμα για ό,τι έχουμε συζητήσει με βάση το σκεπτικό έτσι της ημέρας, της Παγκόσμιας Μέρας Φωτογραφίας, το μήνυμα νομίζω είναι απλό. Ας μην φωτογραφίζουμε μόνο για να δείχνουμε στους άλλους πού είμαστε, να φωτογραφίζουμε για να θυμόμαστε εμείς πώς νιώθαμε. Και αν κάποια στιγμή νιώσουμε ότι η ζωή μας δυσκολεύει, μπορούμε να τη σκεφτούμε σαν μια φωτογραφική μηχανή. Εστιάζουμε στα σημαντικά, καταγράφουμε τα καλά, αναπτύσσουμε τα αρνητικά και αν τα πράγματα δεν βγαίνουν όπως τα θέλουμε, απλώς τραβάμε μία άλλη λήψη. Σας αφήνουμε λοιπόν, μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ως τότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Καλώς
0: μεσημέρι,
1: Βίκη, από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό, και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς, υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος στις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί υπόθεση και να έρθει σε αγροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. αιτία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Αχλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν, η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή, ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο. Τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει. Η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει τις πρωτιές, τη Σίδερη, τη Κύρου και τη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τα μεγάλες εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βίκη.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ και μη ακόμη η Χ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών παιδιών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαΐδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική. Μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή. Μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε. Αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαΐδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεσέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία του 31 Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί. Ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Να σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειδίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου ακρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλη, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμες ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα
12: ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
13: Βίκη, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις σε ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην δύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα 2 αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα 2 αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
15: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος. Έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
16: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, κ. Σμιντικός, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του υφιστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, στο λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σε αυτόν τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
17: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην πρόπτικη της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης, ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως η πρόσφατη καταπλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος, στη συζήτηση που είχαν, ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής του έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
18: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας στην οποία προέβησαν. Ένας κινδύνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διαφετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την προ...

0: σύνταση δηλαδή της αποχέτευσης είναι μια παράνομη πράξη. Στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπως τα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν επιφέρει, έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3

0: εξής, ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το Γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου Γυμνασίου, όπως και του 3ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους τελειούς μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους, που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα δημοτική αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το ελεκτικό συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφηνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν εις ορί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, σε εξέλιξη προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφηνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφηνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξενά ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του ορμού στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν. Και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στην Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραστη και την ίδια ώρα προβληματισμό δέσπινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πυνές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε δέσποινα τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα, από την πλευρά Μπράτς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας, που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση, έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 91 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι εξελίξεις στην ΝΑΤΟ ορμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηρίζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά, όλους τους συμφέρει να, ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια πετρέλαιο, είτε, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων, περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης κοντά στα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο πρόεδρος του Μεζινοπολού Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, αμόλυβδη, έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και την Άκια Θανασόπουλου να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Μεζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικασία. Δικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπιο έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για τα δικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεί. Είναι καθοριστική σημασίας η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι το μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
7: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
8: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
9: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
10: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, ας πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, νωρίτερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπέστησαν ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο η περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100%. Όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
12: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
13: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
14: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
15: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που του αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέους κανόνες για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή του και χωροθέτησή του. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
18: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω, δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε που θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη. γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
18: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΝΑΤΟ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
18: Ακριβώς.
0: Από τις αναμειγεννήτριες.
18: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
18: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και φήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας στην Δέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
1: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους. Ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέννηση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο News 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
19: Σαφώς και βιάζονται. Σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη. Είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπαν, Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βασί του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες της αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη λύση, Νίκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ήδη στον Ερήμανθο.
20: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσε ένα βαγωσώστε στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγωσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
2: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
21: Είχαμε τοποθετήσει στην κίτρινη σημαία καιρού. Είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της, ευτυχώς, και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον

0: νωρίτερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού ενέργειου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας υποφορίας του FIR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, 2 των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στέψει να τα αναχαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσίων πάρκων, θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο Βορειοανατολικό και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιεροπορική και αντιπαλαιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαλαιστική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
2: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια.

0: για ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
0: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν πιο πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
2: Βέβαια.
0: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
3: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνική εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησης από τα 6. Συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ.
3: Ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται Μάλιστα. ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Σύγκρου κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
4: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλιο των Αγίων 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνς στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέκ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face Champions League. Θα της φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου. Είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νικηβόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Παζαραϊκός Πανδρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλους στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 11 με 12 μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, 11 με 12 το βράδυ. Και σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ μας έμεινες Μπάμπη, άντε αύριο ακόμα και σ' άλλο κλουβί στον από εκεί διάδρομο. Όχι γιατί δεν σε θέλουμε, έτσι, για να ανανεώνουμε τις σχέσεις μας. Οι σχέσεις πρέπει να ανανεώνονται, πρέπει οι άνθρωποι να μένουν λίγο μακριά για να ποθούνται. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, εσείς που κοιμάστε με τον ίδιο άντρα ή την ίδια γυναίκα 40 χρόνια, θα φτάσετε να κάνετε αυτά που λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αυτή η πεθερά σου λέει θέλει μαχαίρωμα. Το τραβάγανε κάποτε με τις πεθερές, τώρα μπορεί να το τραβάνε και με τις γυναίκες τους. Να ανανεώνετε τη σχέση σας συνεχώς, να ταξιδεύετε και μόνοι σας, να έχετε και ζωή μόνοι σας. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς για να μην χάνετε την ίδια σας τη ζωή υποφέροντας από το βάρος του άλλου. Να αλαφραίνετε. Βέβαια αυτό το τραγούδι που επέλεξα δεν είναι και τόσο ελαφρύ. Το έβαλε γιατί ένας φίλος ακροατής λέει δεν ακούμε τα Σία Βέρα. Σιγά που δεν ακούτε, αλλά είναι βαρύ τραγούδι. Σήκω διαμάντο να πας για ξύλα. Δεν μπορώ, μάνα, δεν μπορώ. Είναι η μέρα σήμερα.

αφιερώνω στο Ολγάκι που μας πήρε τηλέφωνο από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας. Δεν ξέρω αν μας ακούει από, τη, από το Voice of Greece, από το application ή από την RT Larissa 98,3 στα FM. Το άκουγε, λέει, ο πατέρας της αυτό το τραγούδι με την Τασία Βέρα σε αυτή την εκπληκτική εκτέλεση. Εδώ από το αρχείο μας είναι αυτή η εκτέλεση, έχει κυκλοφορήσει και σε CD. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο η μέρα σήμερα, σας βλέπω όλους, είστε με δυσκολία παίρνετε τα πόδια σας και εσείς και εμείς. Τα καταφέραμε και φτάσαμε όμως, αυτό έχει σημασία. Και επειδή όλοι θέλουμε το γιατρό μας, έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε τη στοίχεια στα χέρια μας, τη, να θεραπεύσουμε την υγεία μόνοι μας, λες και είναι τόσο δύσκολο πια, αλλά θέλετε την επιβεβαίωσή σας ότι αυτό που κάνετε να σας το επιβεβαιώσει και κάποιος άλλος. Να σας αφιερώσω κι εγώ τον ντόκτορ και να το ακούσουμε από τη Μαριό αυτή τη φορά.

Άννα Σαρή Καραμπεσίνη, μέρα μέρωσε, ένα σκοπός της Αυγής από τα Δωδεκάνησα. Εύχομαι σε όλους εκεί να περνάτε ωραία σε αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές στα νησιά μας και στα πανηγύρια φυσικά, τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι πάλι, θα αρχίζουν να γίνονται πιο ωραία. Περιμένουμε τώρα το πανηγύρι της Κυράς που γίνεται σε κάποια μέρη στις 23. Σε κάποια μέρη γίνεται παραμονή στα 9 μέρα και σε κάποια μέρη γίνεται ανήμερα στα 9 μέρα. Τη Δευτέρα θα κάνουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα για τα 9 μέρα της Παναγίας και για την Παναγία μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Να είστε συντονισμένοι σε αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Και να συνεχίσουμε εδώ. Τ' άστρα και ο Φέγγον έγραφαν. Είμαστε κάπου τώρα στα μισά, ανάμεσα στην έκλειψη ηλίου που πέρασε. Δεν πέρασε ακριβώς. Ζούμε ακόμα τον αντίκτυπό της. Και στην έκλειψη σελήνης που έρχεται με την επόμενη πανσέλινο. Οπότε αν αισθάνεστε λίγο βάρος, μην ανησυχείτε, είναι

επιστρέψουμε στη Σοφία Κολλητήρη, που ξέρω ότι σας αρέσει, και το Σελίμπεϊ που το ζητάτε συχνά. Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές που μου στέλνετε για την ονομαστική μου εορτή. Κάνετε υπομονή όσοι παίρνετε τηλέφωνο και δεν το σηκώνω προφανώς, ή κάνω κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, ή μιλάω με κάποιον ακροατή, γιατί έχουμε δύο γραμμές, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Αθάνατο Κλαρίνο, ο Γιώργος Ανεστόπουλος εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με βαλκανικό ήχο και τους Μπάντα Εντόπικα εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Λάρισας, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετάμε. Ο Μπάμπης Δούκαρου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, υγιένετε.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση για αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξης στοιχείου για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του οποίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, το τρίποδο θηλαστικό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσυντισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο και κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. «Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε. Επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόουν που έπληξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμαση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Τον ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη ζήτησε με έτοιμά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει τα πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, δήλωσε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνου το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στο 82 το ελαφρό αργό. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι. Παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας, γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη ημέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη ημέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς κι εγώ. Τρεις μέρες ήταν και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μια διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις, τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια, εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος, δεν θα αποτυλέξει καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτη, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη. Αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη, 27 του Αυγούστου. Τώρα, εσύ που μας ακούσαν, έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς. Τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε. Σύσσωμη όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής. Ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής τον Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει, πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, σημείωσα το τραγούδι. Θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις? Τελειώνουν όπως ήθιστε. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, αυτή την. Νομίζω ότι πάει ανάποδα. Ας πούμε, συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο. Τούμπαλιν, δηλαδή, και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκπτώσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 31 Αυγούστου. Αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα, και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, ο Τζον Ντίκον. Άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen για το διάστημα από το 1971 ως το 1997, εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματος, τα εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, οπότε επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

Αχ, δεν μπορώ, γιατί διαβάζω τώρα ότι λέει θα ήταν δίκαιο αυτή η ζέστη να κάνει και λιποδιάλυση, αλλά συγχρόνως βλέπω αυτή τη στιγμή στη στάση R3, στην R3, στον Άγιο Πρόδρομο, την τέχνη του ψησίματος για τα σουβλάκια εκεί στον Άγιο Πρόδρομο και μας έχουν φύγει τα σάλια εντελώς και λέμε δεν θέλουμε να μάθουμε την τέχνη του ψησίματος, θέλουμε να μπούμε μέσα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και έτσι όπως βλέπουμε τα σουβλάκια να τα πάρουμε και να τα τσακίσουμε. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου. Συνεχίζω να παιδεύομαι και να βλέπω τα σουβλάκια. Ακούσαμε Beatles και Strawberry Fields Forever, διότι σαν σήμερα το 1964 είχαν ξεκινήσει την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική, εμφανίστηκαν για λιγότερο από 30 λεπτά και εισέπραξαν $46,000. Αυτά είναι. Μου θυμίζει τη Ζεντάγια που πρωταγωνίστησε στην Οδύσσια και εισέπραξε $5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Λεπτό και εκατομμύριο. Αυτά είναι τα σωστά. Τη συναυλία τότε άνοιξαν άλλα συγκροτήματα όπως οι Ratchet Brothers και άλλοι και την παρακολούθησαν 16.000 κόσμου. Φίλε Βασίλε, την καβάλα, σως. Θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο, διότι δεν βρίσκω το τραγούδι που μου ζήτησες. Ή δεν άκουσα καλά, διότι έχω και ένα θέμα, ή δεν υπάρχει. Επειδή το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για σένα, κάλεσέ με ξανά στο 2313-338-420, ξέρεις εσύ. Τα μηνύματά σας δε και τα τραγούδια σας, διότι αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά εσείς διαμορφώνετε το playlist στο 6930-078-228. Στο Viber. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σουβλάκια έτσι παρεπιπτόντως στη στάση R3. Λοιπόν, τώρα αφήνοντας σιγά σιγά το 15 Αύγουστο πίσω και σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, ασχέτως αν θα θέλαμε όλοι ένα καλοκαίρι ακόμα, οι επόμενοι 4 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η αλήθεια είναι, διότι όταν τελειώνει μια αργία, σκέφτεσαι την επόμενη, δεν έχουμε και πολλές αργίες. Δηλαδή, ουσιαστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε ένα διάλειμμα σε 2 μήνες περίπου. Δηλαδή, η επόμενη αργία είναι η επέτειος του όχι στις 28 Οκτωβρίου και για να μην τα πολυλογούμε, 26 Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, οπότε 28 είναι Τετάρτη. Δεν το λες και εύκολο για να κάνεις ένα τριημεράκι. Στα Χριστούγεννα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και έτσι σου προσφέρουν, αν βάλεις και την παραμονή, ένα μοναδικό τριήμερο. Θα μου πεις είναι και αυτοί που εργάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί ακόμα κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν πάρει την άδειά τους και να την περιμένουν τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε να τους ευχηθούμε να πάρουν την ανάσα τους και να περάσουν πάρα πολύ ωραία, ή ευελπιστώ και αυτοί που έφυγαν διακοπές να πήραν έτσι πολλές ανάσες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Θα συνεχίσουμε με Fleetwood Mac, διότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance. Μάλιστα είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά το Dango in the Night του 1987 και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί και πάλι σε ένα άλμπουμ η Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Stevie Nicks μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Όχι, λέει, πως είναι σουρωμένη εδώ στο πανηγύρι, αλλά χορέψανε και στην ανακοίνωση των λαχνών. Και τι ωραία σουβλάκια που τρως, Χρήστο, στα πανηγύρια. Σαν τα σουβλάκια δεν έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες να στείλουμε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο καλοκαίρι. Εξάλλου μας λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας από τους πιο θερμούς μήνες και ενδεχομένως το καλοκαίρι να πάει και μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ZZ Top, διότι διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των ZZ Top, ο Frank Beard, σε ηλικία 77 ετών. Και άκου να δεις τώρα, ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, ενώ λέγεται και Beard. Λεγότανε. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top, τα τελευταία 56 χρόνια ήταν ντράμερ, έφυγε από τη ζωή. Βρισκόταν σε φροντίδα ξενών όταν έφυγε, στο ράντσο του, στο Richmond του Τέξας, εκεί θέλω κι εγώ να πάω να συνταξιοδοτηθώ, είτε εκεί είτε στη Τοσκάνη, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, στο X, δηλαδή πρώην Twitter, ανακοινώθηκε ότι ο Beard είχε και κάποια προβλήματα, είχε προσωρινά αποχωρήσει από την τότε περιοδία γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Frank Beard, drummer των ZZ Top, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1949 στο Τέξας, εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1969 στο συγκρότημα των Moving Side Dogs, Sidewalks, το οποίο συμμετείχε και ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο Billy Gibson, ο Gibbons, τον ZZ Top, και μετά το συγκρότημα μετονομάστηκε σε ZZ Top. Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των ZZ Top παραμένει μέχρι και σήμερα το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, το Sharp Dressed Man, το Give Me All Your Loving, το Legs και πολύ πολλά πολλά άλλα. Ο Beard, ηρωνικά και δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό, όπως είπαμε, μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την 600ετή τους πορεία και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Έφυγε τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά ήδη τον Ιούλιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, ο Dusty Hill, και πλέον ο Billy Gibbons είναι το μόνο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίου, τον τρίο των ZZ Top. Οπότε με ZZ Top θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε ειδήσεις στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρωστάω και ένα τραγούδι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. «Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται και χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι των φυλακών διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή διαστόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου, όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία, γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου, αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου και τα είχε πει η Σερίλ Κρόου, η οποία είχε εκτός ότι ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν πάρα πολύ σοφό το άσμα της που λέει «All I wanna do is have some fun». Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σαν μότο ζωής. Η Σερίλ Κρόου λοιπόν, η οποία είναι και γυναικάρα και πανέμορφη γυναίκα, επιστρέφει με το 12ο της άλμπουμ, το Pick You Up, τον Οκτώβριο που μας έρχεται και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου, αλλά ήδη ακούμε και το πρώτο της συγκλάκι, το Freedom Bus. Τα τραγούδια που θα περιέχει αυτό το άλμπουμ είναι 7 στον αριθμό και μάλιστα είναι γραμμένα από την ίδια της Σερίλ Κρόου σε συνεργασία με τον σταθερό της συνεργάτη, τον Τζεφ Τροτ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα μαζί με τη Σερίλ Κρόου All the Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Σερίλ Κρόου υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Σερίλ Κρόου ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Σου λέει η Σερίλ Κρόου ότι σχετικά σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου λέει είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Σερίλ Κρόου από τα 90s, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό, διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. It ain't no country club either.

Robbie Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το alter ego του Robbie Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται της Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο. Ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρείται τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, ίδιο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Τα New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν δει στον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνον τον ήχο, κτλ. Και η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο. Στις 11 η ώρα το βράδυ και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τη μουσική από την Αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι.

ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό, με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μία πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μία κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση, είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα, νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά από και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπόλου, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4, και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος, εδώ στον 102 γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας στέλνουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα

να τα σκέφτεστε θετικά, ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Αηδός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα τους οι Financial Times, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Η καταργήση επιδομάτων, εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο εναγόν ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Ο Ματ Χάγκεν Γκρούπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίες 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και να χτυπήσουν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Ένας 48χρονος επιτέθηκε με γροθιά σε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο ζευγάρι λόγω προηγούμενων οχλήσεων προς τους πελάτες. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου, η σύντροφός του εισέβαλε στο κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη εκτοξεύοντας αντικείμενα και εκστομίζοντας απειλές. Το μονομελές πλημελιωδικείο έβαλε στον 48χρονο ποινή φυλάκιση σε 9 μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 4 μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κέντροαφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Η Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3 Ιουλίου και 22 Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγει από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα 3 τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ο Ιούλιος, να θυμίσουμε, υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας και ένας από τους ξηρότερους. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα νέου μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πλέον θα διεκδικήσει το 9ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση στις 7 από την ΕΡΤ 2 Sport. Εκεί θα προσπαθήσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνύα ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στη Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα. Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη δημοτική ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης και απομάκρυνσης πολυτελούς 20-μέτρου γιότ που προσάραξε την Κυριακή στα αβαθή του Τρεπάνου Αχαΐας μετά τις άκαρπες διήμερες προσπάθειες. Για να μειωθεί το βάρος του γιότ, χθες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα. Στο σκάφος που φέρει η Αμερικανική σημαία επέβαιναν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Έτσι, ο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση σε 4χρονο παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση, εξαθλειωμένο και υποσιτισμένο, ενώ η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών. Το ζώο παραδόθηκε στον Αρκτούρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα στις Αγραπητιές Φλόρινας, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση των Reuters Ipsos παρουσιάζει την πλειοψηφία των Αμερικανών να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Πρόεδρου επηρεάζουν τις αποφάσεις του στο Λευκό Οίκο. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 37. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, ο οποίος μόλις επέστρεψε από διακοπές, ξεκούραστος, φρέσκος και χαμογελαστός. Το τελευταίο το έχει πάντα, πάει δεν πάει διακοπές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες και επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφετε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, Κωνσταντινούπολιδικά είναι αυτός ο κόμβος. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Πηγαίνοντας ανατολικά λοιπόν δεν θα έχετε θέμα. Προς δυτικά μια μικρή παράκαμψη. Έχετε το νου σας από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Μείνετε μαζί μας.

Και θα πάμε στον καιρό, γιατί όσο δροσιστήκατε από Αύγουστο, χειμώνα μπορεί να λέει η παροιμία, αλλά όχι φέτος. Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα, το καλοκαίρι φέτος αντιστέκεται και μάλιστα στεναρά. Η δροσιά των ημερών που πέρασαν θα δώσει τη θέση της σε μια εισβολή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το δε Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες απελάγοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, 3 με 5 μποφόρ και μόνο τοπικά ισχυρίως 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτή η εξέλιξη τέλη Αυγούστου. Οφείλεται στην ενίσχυση των υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και τη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας που ευνοεί την επικράτηση σταθερών συνθήκων, ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν δρόμος για τη μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Φαίνεται να έχει διάρκεια αυτός ο αυγουστιάτικος καύσωνας και με τα σημερινά στοιχεία διατηρείται περίπου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οπότε από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη τουλάχιστον, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, ρίξτε μια ματιά στα κλιματιστικά σας, γιατί θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

Και μιας και λέγαμε για εισβολή θερμών αέριων μαζών και αύξηση της θερμοκρασίας και καύσωνα, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο και από Δευτέρα περιμένει να σας δροσίσει, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε κλείσει για εργασίες στις 11 Ιουλίου του 2026 και τη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ξανανοίγει μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Θα υποδεχθεί αθλητές και κοινό, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Οι εργασίες έγιναν και αφορούσαν την αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων με νέες σύγχρονες, τις αντλίες ανακυκλοφορίας με νέες ανεργειακά αποδοτικότερες και των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, εντοπίστηκε και πρόβλημα στις σωληνώσεις του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε και πλέον είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό και θα ανοίγει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου που υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν ψάχνετε πού να δροσιστείτε, να, μια ακόμη εναλλακτική επιλογή.

Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα και μάλιστα αρκετούς αγώνες όσον αφορά την δράση. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Νέστος Απόλλων Πόντου 1-0, 3-1 η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, Καλαμάτα Πανεδολικός 4-2 και αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός και η επόμενη φάση τι περιλαμβάνει, σύμφωνα λοιπόν με τη διοργανώτρια αρχή, από τα στον δεύτερο επόμενο γύρο θα έχουμε 11 ζευγάρια και αυτοί που θα περάσουν θα αντιμετωπίσουν τους 5. Συγγνώμη, επειδή έχω μπερδευτεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω και στην τηλεόραση το Earth News τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα είναι μονή και η γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθήσει πέναλτι χωρίς παράταση. Και έχουμε οι 11 ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις 5 τη στοίχημα link από που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase. Έχουμε δηλαδή τους 9 αυτή τη στιγμή, περιμένουμε τον Πανσεραϊκό με τον Πανθρακικό και τη Μαρκό με την Ελλάς Σύρου. Οι 11 αυτοί με τους 5 που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο επόμενος γύρος, θα γίνει κλήρωση και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχουμε άλλον έναν θεσμό ποδοσφαιρικό για να δούμε ποιος θα πάρει τίτλο. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος αυτός ενδεχομένως να οδηγήσει και στην Ευρώπη αναλόγως και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Είδαμε τι έκανε πέρυσι ο Όφη.

Λοιπόν, άκουσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει βάλει πλώρη για το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ενόργανης γυμναστικής. Θα το ξαναπώ για να το πιστέψω και εγώ. 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό τελικό ενόργανης γυμναστικής. Στα προκριματικά σήμερα στο Ζάγκρεπ, ο άρχοντας των Γκρίκων εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, 5.600 το βαθμό δυσκολίας και 8.800 την εκτέλεση. Και παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο, η επίδοση ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την οκτάδα του μεγάλου τελικού την Παρασκευή 21 Οκτώβου στις 7. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θα διαγωνιστεί για να πάρει το 9ο μετάλλιο. Θα μεταδοθεί ζωντανά η προσπάθειά του από την R2 Sport. Και τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι που πάει να πάρει το 9ο μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγωνίζεται τόσα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Είναι νομίζω από τους κορυφαίους αθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας σε όλα τα αγωνίσματα. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στο R2 Sport. Σε ακούτε ραδιόφωνο θα λέμε εδώ την εξέλιξη του αγώνα και ευχόμαστε να βρεθεί για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Μένουμε σε αθλητικό mood και μετά την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ο άνθρωπος που προπονεί τον κορυφαίο άλτη του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, φαίνεται ότι παίρνει την αναγνώριση που το ανήκει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πομάσκη για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ίσως αυτή η πρόταση να είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας διαδρομής. Ο Γιώργος Πομάσκης στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ποιους έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων Βούλα Τσιαμίτα, Νίκη Ξάνθου, Λούι Τσάτουμα. Ο Λούι Τσάτουμας έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στο Άλμα Ισμίκος, αυτό που προσπαθεί να σπάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, με 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Την Όλγα Βασδέκη και το Λάμπρο Παπακώστα είναι μερικοί μόνο από τους Έλληνες αθλητές που έχει προπονήσει, και προπονεί εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αντώνη Μέρλο στο Άλμα Ισύψος. Ελπίζουμε να πάρει το τίτλο αυτό, αυτή την αναγνώριση, να γίνει προπονητής της χρονιάς. Άλλωστε, αν δεν γίνεις προπονητής της χρονιάς προπονώντας τον άνθρωπο που έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά στο άθλημα στο οποίο διακρίνεται, πότε μπορείς να πάρεις αυτό τον τίτλο. Ευχόμαστε λοιπόν άλλη μια κορυφή για τον Γιώργο Πομάσκη.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα. Στην Ευτυχία που λέει την βγάλαμε και σήμερα. Και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους από την Καβάλα. Και ας έγραψε απουσία χθες. Δεν πειράζει, αναπληρώνεται σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, μέσα το λες ακόμα, 19 Αυγούστου έχουμε. Και με την ζέστη που έρχεται και τον καύσωνα, φαίνεται πως αυτός ο Αύγουστος θα τραβήξει σε μάκρος. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκδηλώνει εκ νέου η Άγκυρα με αφορμή την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Την ίδια ώρα επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Επικαλούμενος τις ρυθμίσεις του ναυτικού δικαίου για τις ημικλειστές θάλασσες, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς κινήσεις. Επιχειρεί μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, καλώντας τη χώρα μας σε συνδιαχείριση υπό το πρόσχημα της καλής γειτονίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το λιμενικό τμήμα Ιερισσού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου του 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η Κιμ Γιο Ζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ, δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, διαψεύδει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σύρια, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Η τουρκική κρατική εταιρεία και οι ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου χθες σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά. Για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, καθώς το ελληνικό FBI και οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εστιάζουν στη μηχανική βλάβη ως αιτία του δυστυχήματος. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε στις 11 το βράδυ έως στις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στο μεγάλο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.400 βαθμούς, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό των Κρήκων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή στους τελικούς των οργάνων που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 από την Ερθίο Σπορ. Εκεί, ο Άρχοντας των Κρήκων θα προσπαθήσει να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ξεκίνησε να εισάγει καύσιμα έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές τους τελευταίους μήνες, που οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα δίληψης, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα. Στην Ιαπωνία, οι αγρότες εργάζονται τη νύχτα για να αποφεύγουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, σε συνθήκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν με τα βλητεία έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με τον Ηλία στην ραδιοσκηνοθεσία. Συγγνώμη για το κάθισμα. Και έχουμε μηνύματα από την Ιωάννα. Σήμερα μια ταπεινή καλησπέρα από τη δουλειά, λέει. Χθες μας είχε υπερπαραγωγή μια φωτογραφία με ένα ολόκληρο τραπέζι με κρασιά και τα συνοδευτικά τους σήμερα από τη δουλειά. Ωστόσο, μας αποζημιώνει η Στέλλα που στέλνει ένα ηλιοβασίλεμα θάλασσας και την καλησπέρα της από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Μένουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης για να δούμε και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρου αλλά και το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τελικά ο θηλυκός λύκος που είχε επιτεθεί και τραυματίσει ένα 4χρονο παιδί στην Πολύχνη εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη περιοχή του Αρκτούρου. Είχε βγει πριν προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μια ανακοίνωση από το Γενική Γραμματεία Δασών ότι γίνεται κλιμάκιο προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο που έδειχνε να έχει ανησυχητικά πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα να συναναστρέφεται κοντά σε ανθρώπους χωρίς προβλήματα αναζητώντας φαγητό. Τελικά την 5η το βράδυ 13 Αυγούστου, η πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άγριο ζώο. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για ένα μικρό σώμο λύκο βάρους 24,5 κιλών. Ήταν εμφανώς υποσιτισμένος, έφερε ουλές από παλιότερα τραύματα, ακροτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο. Ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο εργαστήριο του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας του τμήματος βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς ζώο είναι αυτό, αν πρόκειται αμυγός για λύκο, αν και η ανακοίνωση λέει λύκος είναι κάποιο υβρίδιο. Είχε εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γι' αυτό αναζητώντας τροφή πλησίαζε όλο και περισσότερο. Μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και αυτό το πρόβλημα λύθηκε, αν και η παρουσία άγριων ζώων τελευταία στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι συχνή και έντονη.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τα άγρια ζώα που ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους, υπάρχει μια ιστορία σε εξέλιξη στην Ξάνθη. Ο πυροσβέστης Ανέστης Μελισσόπουλος έχει υιοθετήσει ένα κοράκι και έχει γίνει αχώριστος φίλος του. Ο εποχικός πυροσβέστης από την Ξάνθη είδε το πτηνό να έχει πρόβλημα στο ένα του φτερό, το περιμάζεψε, άρχισε να το φροντίζει, άρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τους μια εμπιστοσύνη. Το κοράκι έγινε καλά, αλλά δεν έφυγε ποτέ από δίπλα από τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media, και φαίνεται ότι το έχει όπως είχαν οι πειρατές στους παπαγάλους. Το κοράκι κάθεται στον ώμο του, το έχει βαφτίσει Μπάμπι και έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα του. Μεγαλώνει δίπλα στον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει σκύλο, γάτα και κότες, όλα τα ζώα μαζί στην αυλή. Έχει μάθει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, τον ήχο του αυτοκινήτου που κάνει όταν ο Ανέστης επιστρέφει από τη δουλειά. Έχει μάθει να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής του και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, που βλέπουν μια σχέση αγάπης ανάμεσα σε ένα άγριο ζώο και έναν άνθρωπο, και μάλιστα σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης. Δεν έχει φύγει το άγριο ζώο να αναζητήσει την ελευθερία του, παρά έχει μείνει εκεί γιατί έχει βρει προφανώς αυτό που αποζητούσε.

Πριν από λίγο βγήκε η επιδημιολογική έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εβδομαδιαία και σύμφωνα με αυτή έχουμε 47 νέα κρούσματα στη χώρα, 157 στο σύνολο, 4 νέους θανάτους, 13 στο σύνολο, 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα οι Δήμοι υπάρχουν στην Αθήνα και η Φυσιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στην Βόρεια Ελλάδα εδώ ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες και ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου διευκρινίζει η ανακοίνωση. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων, παραδείγματος χάρη εγκύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης. Επιπροσθέτως, από το σύστημα επιτήρησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2026 έως τις 19/8, έως σήμερα δηλαδή, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λίμωξης από τον ιό σε 5 συνολικά εστίες οικισμούς σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Αττικής, της Δράμας, της Πρέβεζας και της Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή υποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μια έξαρση, όπως έχετε καταλάβει. Προσέξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1.400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ. Πέρα από το ενοίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής: λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης έως και 200 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ από 25 έως 40, σούπερ μάρκετ έως 400 ευρώ. Μετακινήσεις σχετικά χαμηλό κόστος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μετρό και θα έχουμε και επέκταση στην Καλαμαριά. Φαγητό έξω και ψυχαγωγία είναι μια πονεμένη ιστορία, εξαρτώνται σημαντικά από τον τρόπο ζωής. Πόσα λοιπόν χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζει άνετα? Για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει η έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1.500, δύσκολα, έως 2.300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1.800 έως 2.500 το μήνα. Εγώ θα έλεγα το 2.500 είναι το κανονικό, γιατί αν μιλάμε για άνετο και χρειάζεσαι 1.000 ευρώ για ενίκιο, υπολογίστε και τα υπόλοιπα. Για ένα ζευγάρι το αντίστοιχο συνολικό εισόδημα, εξαρτάται βέβαια και από την πόλη που ζεις, είναι από 2.800 έως 4.000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια με παιδιά, μη το ψάχνετε, 3.500 ευρώ έως 5.500 το μήνα, αναλόγως και τι έξοδα έχουν τα παιδιά και σε ποια ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά υπάρχουν και εντός εισαγωγικών κρυφές δαπάνες που δεν πρέπει να υποτιμώνται, γιατί όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, γενικά όσοι ζούμε και ξέρουμε, υπάρχουν κάθε μήνα κάτι θα βγει, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε σέρβις, είτε ασφάλεια, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά κρυφά έξοδα. Οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν και κάθε μήνα λέμε πάμε να δούμε τι θα αφήσουμε απλήρωτο για να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία? Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις τα καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μείνεις στην μπρίζα, τέλος πάντων να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή: περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι ράθμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η ημέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Μα

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μείωσης τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνύα ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα για ταχύ εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στο νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μία 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή μέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια, δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινους σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητη σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητη στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη με αναπάντητες κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι η εξής. Χτυπάει μόνο μια φορά. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας κάλεσε και ότι δεν προλάβατε το τηλέφωνο. Παίρνετε πίσω και την ώρα που θα πάρετε πίσω χρεώνεστε πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Συνήθως οι κωδικοί που γίνονται οι απάτες είναι από την Αλβανία 355, Ακτή Ελεφαντοστού 225, Γκάνα 233, Νιγηρία 234 και Δημοκρατία του Τσάτ 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από δύο μέρες είχα μια αναπάντητη κλήση από ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάτες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, ο ΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού. Την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμό σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσανε έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχαν αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη τουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσει εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις. Και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα περνάμε, τα βγάζουμε προς τα έξω για να ενημερώνεστε κι εσείς. Γενικά υπάρχουν κατά καιρούς, εκμεταλλεύονται οι επιτίδη πάρα πολύ γρήγορα, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει βρίσκουν και μια καινούργια απάτη. Πάμε τώρα στα πανηγύρια που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκτός από τους σταθερούς θαμώνες, δηλαδή τους όποιους στα χωριά. Πλέον πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα, υπάρχει και κόσμος που κυνηγάει τα πανηγύρια, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο, που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους. Τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, οι λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμός για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές. Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναν πάρα πολύ αίτηση. Δηλαδή, όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμός για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές σε εκείνο τον καύσωνα. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία είδαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτούς. Και τώρα δείτε πώς μερικές φορές αλλάζει η ιστορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτές τις χώρες αλλάξανε τον προορισμό που είχαν επιλέξει για διακοπές και πήγανε πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, το μοναδικό τους κριτήριο ήταν να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Coolcations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες στις τάξεις του 30%. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούς, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Αμερικής. Γι' αυτό και οι αναλυτές των δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστεί στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο στη ρεβάνς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Πόντο Γκλίμτ. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο λοιπόν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον παιχνίδι για τις εκπροσώπους μας.

Ντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος απέσει στον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωρά η Άγκυρα. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωσης τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταχμούν με την κλάση τους, και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σημαθίας. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνονται στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η ΕΡΤΣΠΟΡ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σενσικοντούγη, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο η χώρα μας. Όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70%, όπως είπαμε, των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους ντόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα, το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70%, όπως είπαμε, των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι, αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, πώς να το πω, έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα, τον Spider-Man. Και όμως σαρώνει σε εισιτήρια, κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής, αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη, και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Cine Alex στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Cine Avra να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Cine Natali αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Cine Alex, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Cine Natali. Και το Cine Apollon προβάλλει την ταινία Η Βιτελόνη του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Cine Apollon έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε. Ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των ΗΠΑ. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό, δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα, οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ με τους κρατούμενους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα, έχουν πενταπλασιαστεί οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών και εκτιμάται ότι ως το 2030 το 1/3 των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις φυλακές στις ΗΠΑ και όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι φυλακισμένοι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει τα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία, να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίδηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκα, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδη πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 αλλοδαπούς επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένας 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερθίο Σπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και η οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.